0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τι όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζω με Παπαροσακούλα.
3: Μπράβο, βλέπεις.
2: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είναι όντω Παπαροσακούλα.
3: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
2: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
3: Όχι,
2: τι εννοεί, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά, είμαι. Τι εννοεί, ρε Μαρία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.
4: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Οι αστερόποι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
1: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις, πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
0: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, αστερόποι, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
1: Εντάξει,
0: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
1: Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Καλημέρα.
4: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από την Γαλλία ή μας λες βλακίες?
5: Ξέρω τηλέφωνο.
3: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
4: Όντα σου.
6: Τι είπε, δεν το άκουσα.
4: Όντα σου γαμί.
5: Όπα.
4: Μπορεί να μου φέρει λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και εσύ μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
5: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
4: Μίτσο? Να σου γαμί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
3: 7 ταξίδια το χρόνο.
2: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
3: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
2: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω το επόμενο.
3: Μπράβο σου, Βρεσεφημάκο μου. Αλήθεια, σας ζηλεύουμε όλοι.
2: Δοκιμάστε το.
3: Δεν μου είχε περάσει το μυαλό. Μόλις γυρίσω από το ένα.
2: Να κάνεις το άλλο.
3: Να κάνω το άλλο. Γιατί ξέρεις, συνήθως ξεχρεώνω το πρώτο.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
1: Πεινάτε.
2: Εγώ πεινάω.
3: Μόνιμος.
1: Πίδα.
4: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
1: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
3: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
1: Βεβαίως.
3: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
1: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
2: Τι.
3: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Λούλου.
1: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα. Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
2: Παιδί μου.
1: Δεν μπορώ, να κάνω μετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε ρε παιδί μου.
2: Αφού
1: και και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
2: Καλά κοροϊδεύεις.
1: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
2: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
1: Μπράβο, τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Τι κάνετε, ρε παιδιά!
2: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
1: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
3: Τι έπαθα.
1: Γι' αυτό σα έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
3: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
3: Εντάξει, όχι. Γι' αυτό
1: τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρα. Είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρω.
2: Πάμε.
1: Θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
3: Πάμε, ξεσηκωσέμα.
1: Τώρα καίω την καρδιά μου.
3: Καλύτερα να κλαμάσαι. Γεια σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Επίσης το τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω αυτή την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
2: Μωρό μου, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
1: Ξύπνησες.
2: Στο Θόδωρο μιλάω.
1: Βρεάσιχτήρια.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: my girls on the guest list.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων,
2: ναι,
1: ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν εσύ ποιος το έχουμε ακούς, απλά απάντησε
3: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
3: είναι
2: τώρα,
3: πολύ
2: κλείστο,
3: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω
2: ακούσε
3: άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.
4: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
0: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Ε, βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δε γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
4: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτή από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καθρέφτης. Στις σχέσεις πολλοί νομίζουν ότι κερδίζει όποιος αγαπά περισσότερο, αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Στις σχέσεις κερδίζει συχνά όποιος πληγωθεί τελευταίος. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892. Προκόπη! Πού ήσουν?
1: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
0: Μολόγα, Προκόπη.
1: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
1: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Premium αυτοκίνητο, τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawheel.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spot a will. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
12: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
11: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
12: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
11: Πιστεύω θα τα δω όλα.
12: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
11: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
12: Ποιος παντρεύεται?
11: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
12: Για 17 ματσάκια που έρχονται, όχι.
13: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω, σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε τόση ώρα?
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
0: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Τετάρτη από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε, με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Music 892.
1: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
0: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music. 89.2.
14: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: δεξιά.
1: Music.
0: Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασυνές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Προκόπη! Πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
11: Ο Δημήτρης Μπουλίνης σήμερα με χαλαρό ύφος θα μας ταξιδέψει. Θα ανοίξει μια πόρτα στο ανεξήγητο. Δημήτρης Μπουλίνης, φίλες και φίλοι. Τα πρώτα boob files της χρονιάς.
12: Ποιας χρονιάς, παιδί μου?
11: Της χρονιάς με μαλλί. Αν όχι δικό.
12: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
11: Καλημέρα, Δημητρία.
12: Και έχω φέρει ένα σχετικό θέμα, αφού είπες με μαλλί. Σήμερα λοιπόν, σας έχω φέρει ξόρκι κατά της τριχόπτωσης.
11: Τώρα έρχεται, να πω κάτι, ότι έρχεται επειδή έχουμε χορογό το Σένεκα, νομίζω ότι έχουμε σύγκρουση συμφερόντων, να μην μας βάλει χέρι Σένεκα.
12: Δεν νομίζω ότι θα μας βάλει χέρι Σένεκα.
11: Εντάξει, για να δούμε.
12: Θα το ακούσεις και θα κρίνεις.
11: Κάτσε ρε Μίτσο, από τη μία δίνουμε δώρο θεραπεία PRP και από την άλλη δες ξόρκι για τέτοιο.
12: Το PRP μπορείς να το κάνεις ούτως ή άλλως για να δυναμώσει η τρίχα σου. Ξόρκι είναι, δεν κάνει και θαύματα.
11: Ναι.
13: Πρέπει να το πιστέψεις το ξόρκι.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, το ξόρκι που θα σας πω έρχεται από τη Σιβηρία. Από τη γνωστή Ρωσίδα θεραπεύτρια Στεπάνοβα. Υπάρχει, μπορείτε να το ψάξετε. Τι θα κάνετε λοιπόν για να πετύχει αυτό το ξόρκι? Έχεις λυσάξει με αυτή τη μουσική ξόρκι, στα ξόρκια.
11: Ρε εσύ, περίμενε. Ναι, εντάξει, προχωρά. Κάνε τη δουλειά σου.
13: Για πες το, μας ενδιαφέρει μας.
11: Ναι.
12: Εσένα μας ενδιαφέρει.
13: Γιατί πέφτουν λίγο τα μαλλιά μου. Είναι η εποχή τώρα που πέφτουν τα μαλλιά μας.
12: Λοιπόν, το συγκεκριμένο ξόρκι γίνεται και πιάνει μόνο με τη Νέα Σελήνη. Οπότε έχουμε Νέα Σελήνη. Και τελώς τυχαία, σήμερα έχουμε Νέα Σελήνη.
13: Βέβαια και δυνατή Νέα Σελήνη.
12: Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι ένα ξόρκι το οποίο πρέπει να το κάνετε σήμερα. Λοιπόν, τι χρειάζεται να κάνετε? Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές. Σίγουρα θα χρειαστείτε ένα καρβουνάκι με λιβάνι. Εντάξει, για να το κάψετε κιόλας. Ή αλλιώς, άμα δεν έχετε κερί, προτιμάμε το καρβουνάκι και έχετε να πείτε κάποια λόγια. Αλλά πριν από αυτά, θα κάνετε κάποιες διαδικασίες. Και προσέξτε, ορισμένες από αυτές τις είχε πει και ο Ιπποκράτης. Παρόλο που ήταν φαλάκρος ο Ιπποκράτης, που έχει βγει και Ιπποκράτιος Φαλάκρα, η γνωστή Ιπποκράτιος Φαλάκρα, έχει πει δικά του γιατρικά κατά της τριχόπτωσης. Δενδρολίβανο. Παίρνει το δενδρολίβανο και το τρίβεται στο κεφάλι σας. Απαλά. Εντάξει. Διεγείρετε το κεφάλι και γίνεται καλύτερη ροή του αίματος. Επίσης, μπορείτε να φτύσετε τα χέρια σας το πρωί με το που ξυπνήσετε και να κάνετε μασάζ.
13: Με το σάλιο.
12: Καλά, σάλιο είναι.
13: Εντάξει, είναι λίγο ιδέα τώρα αυτό. Εντάξει.
12: Τι θα κάνετε. Θα πάρετε στο ένα σας χέρι, ήθελες που files, κλείς το λάπτοπ.
11: Όχι, δεν είναι αυτό, το ψάχνουν το Ιπποκράτειος Φαλάκρα.
13: Λοιπόν. Εγώ την Ιπποκράτειος Πολιτεία ξέρω.
11: Ιπποκράτειος.
13: Για βάλτο.
12: Θα πάρετε λοιπόν στο ένα σας χέρι ένα κρεμμύδι και στο άλλο
11: Φαλάκρα.
12: Ένα σκόρδο. Θα τα πάρετε λοιπόν, θα τα βάλετε στο κεφάλι σας και σιγά σιγά θα κάνετε κυκλικές κινήσεις και με τα δύο.
11: Ναι.
12: Μέχρι σχεδόν να εξαφανιστούν.
13: Υπάρχει.
11: Όχι, αλλά κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Μίτσος από το Google.
12: Επίσης, πάμε στο ιατρικό του Ιπποκράτη. Δεν υπάρχει πιο γνωστό πράγμα. Θα πάρετε λίγο κύμινο, θα βάλετε λίγα περιτώματα περιστεριών. Κουτσουλιές.
11: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα, Μίτσο. Ναι.
12: Λοιπόν, θα πάρετε λίγο κύμινο.
11: Το κύμινο με χάλασε, να σου πω την αλήθεια.
13: Η κουτσουλιά σου άρεσε. Ναι. Το κύμινο ήταν το θέμα σου.
12: Κουτσουλιές και λίγο παντζάρι.
11: Το παντζάρι, ξέρεις τι γίνεται χθες. Είχα καλεσμένη την Ολυμπιονίκη, την Πλατανιώτη,
12: ναι.
11: Και τύπου κάνει ρυθμική στο νερό. Το ξέρετε ότι. Ξέρει καλά, αυτοί μπορούν να κρατήσουν 5 λεπτά την αναπνοή του κάτω από το νερό. Το ξέρεις.
13: Ναι.
11: Μιλάμε για τρέλα. Ξέρεις ότι τα παντζάρια βοηθούν στο αναπνευστικό.
13: Όχι.
11: Τρώνε παντζάρι φουλ. Ναι, ναι, ναι.
12: Α, γι' αυτό έχουν
13: παντζάρι και, και το χόρτο ή μόνο το.
11: Τώρα δεν ξέρω αν τρώνε και το χώμα από κάτω, αλλά θέλω να σου πω ότι το παντζάρι βοηθάει στο αναπνευστικό, στα πνευμόνια. Για λέγε.
12: Τα έχετε πάρει λοιπόν όλα αυτά. Το ξαναλέω, κύμινο, παντζάρι και κουτσουλιές,
11: ναι.
12: Τα ανακατεύετε και σιγά σιγά τα βάζετε σε ένα κουτάλι, δεν τα δοκιμάζετε, μην φοβάστε, τα βάζετε πάνω στο κεφάλι σας και αρχίζετε να κάνετε καλό μασάζ.
13: Δεν το κάνω εγώ αυτό με την κουτσουλιά και το φτύσιμο και όλα αυτά με τίποτα.
12: Σου έχω φέρει πολλές παραλλαγές.
13: Α, εντάξει.
12: Υπάρχει τσουκνίδα.
11: Έχεις μπει δεσίλα και κάνεις, ψάχνεις, ναι.
12: Πολλοί λοιπόν θέλω να σας πω ότι την τσουκνίδα την χρησιμοποιούσαν για να σταματήσουν την πτώση και να καθαρίσουν το δέρμα της κεφαλής.
11: Η τσουκνίδα
12: πολύ σημαντικό είναι. Η τσουκνίδα.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Δηλαδή τώρα, αν εσύ έχουν αρχίσει και σου ψιλοπέφτουν τα μαλλιά, πάρε τρεις τσουκνίδες και τρίψε το κεφάλι σου.
11: Η αλήθεια είναι ότι έχει μπλεχτεί λίγο το ενδιαφέρον με τα μπουφάιλ, αλλά μου αρέσει αυτό.
12: Επίσης, πάμε στην Αίγυπτο. Τι κάνανε οι Αιγύπτιοι, παίρνανε Μάρια λίπος ζώων. Γιατί κάνεις έτσι. Παίρνανε λοιπόν το λίπος των ζώων. Και το άλυβαν στο κεφάλι τους.
11: Το άλυβαν.
12: Το άλυβαν. Δηλαδή, δικιά μου λέξη. Και το άλυβαν στο κεφάλι τους. Γιατί πίστευαν ότι επειδή τα ζώα είχαν πλούσιο τρίγωμα, έτσι λοιπόν θα έχεις και εσύ.
11: Ακόμα μου κάνει μία εντύπωση γιατί δεν έχει πει για σπέρμα.
12: Δεν θα έχει σπέρμα,
11: βέβαια. Α, είναι vegan σήμερα το. Το ξόρκι.
13: Μέσα στο vegan είναι από αυτά που έχει πει.
12: Συγκεκριμένα χρησιμοποιούσαν μείγμα από λίπος λιονταριού, υποπόταμου, κροκόδιλου.
13: Δηλαδή τα σκότωναν αυτά.
12: Και φιδιού.
13: Να ναι, πάρουν το λίπος.
14: Ναι.
11: Ξέρω εγώ, δεν θα τους κάνω λιπανόρφηση.
12: Τώρα δεν ξέρω αν θα το
11: ναι.
12: Βρεις. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από αυτά που μπορείτε να κάνετε. Εντάξει,
13: ναι.
12: Τι κάνετε λοιπόν. Σήμερα, βράδυ Νέας Σελήνης. Για μένα, το καλύτερο απ' όλα είναι το μείγμα περιστεριού. Κύμινο, κουτσουλιές και παντζάρι. Τα έχετε πάρει λοιπόν αυτά.
11: Και για μένα, Μίτσο.
12: Αργά το βράδυ σήμερα, θα βγείτε έξω από την πόρτα του σπιτιού σας, δηλαδή ακόμα και σε πολυκατοικία να μένετε, θα βγείτε έξω. Εντάξει. Θα είστε ημίγυμνοι. Τι εννοώ με αυτό.
11: Όχι, ήταν ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να το εξηγήσει. Να βγούμε ημίγυμνοι.
12: Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Από τη μέση και πάνω.
13: Α, από κάτω φοράς.
12: Από κάτω φοράς, από τη μέση και πάνω. Γιατί θέλουμε να σε δει το φεγγαρόφος ημίγυμνο. Θα πάρετε λίγο.
11: Γιατί άμα είμαι από τη μέση και κάτω και με δει.
12: Όχι, δεν κάνει. Άκουσε.
11: Θέλει να με δει το φεγγαρόφος, να δει τα φυσιά με το φεγγαρόφος.
12: Όποτε. Και οι γυναίκες. Και οι γυναίκες, τόπλες. Θα βγάλετε τα σουτιέν σας. Λοιπόν, άμα σας πέφτουν τα μαλλιά, εσένα Μαρία που σου πέφτουν τα μαλλιά, πάμε στο χαλάνδρι.
13: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ δεν βάζω την κουτσουλιά και όλο αυτό πάνω στο κεφάλι μου με τίποτα.
11: Να κάνω μια ερώτηση. Έχουμε ήχο από ημίγυμνη.
12: Ναι, παιδιά, έχουμε.
11: Φυσικά
12: και έχουμε. Λοιπόν, εσύ που μένεις στο χαλάνδρι, ας πούμε, τι είσαι, ναι. Μονοκατοικία, πού είσαι.
13: Διπλό.
12: Διπλό. Θα βγεις έξω στο χαλάνδρι. Ναι. Θα πάρεις κουτσουλιές.
11: Και για μένα
13: δεν παίρνω με τίποτα.
11: Πήγαινε προς την πλατεία.
12: Θα βγεις, άκουσα με, θα τα λύσεις.
11: Θα είμαι κάτω βράδυ, θα περνάει κόσμο.
12: Ναι. Θα βγεις ημίγυμνη
13: Τέλεια.
12: Στο φεγγαρόφος, ναι. Θα κοιτάξεις ψηλά.
11: Και άμα κοιτάξει κανένα περίγραπε, είμαι γυμνή.
13: Ναι, ναι, δεν είμαι και κάτι.
12: Θα κοιτάξεις ψηλά τον.
11: Καλά, Μαρία, μην τρελαίνεσαι. Έχει κάνει μη γυμνή φωτογράφηση.
13: Φάνη μου με μαγιό, δεν έχω κάνει μη γυμνή. Το μαγιό είναι. Το μαγιό βγαίνει και σε βλέπει ο κόσμο και στη θάλασσα. Δεν είναι ημίγυμνο αυτό.
11: Παιδιά, το ημίγυμνο. Όταν λέμε ημίγυμνο, δεν θεωρούμαστε ημίγυμνοι και με μαγιό. Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ, όταν είμαι με μαγιό, εγώ. Βγω με μαγιό. Είμαι ημίγυμνος ή είμαι γυμνός τελείως.
13: Είσαι με μαγιό.
11: Ναι, θεωρούμε ημίγυμνος.
13: Επειδή φαίνεται δηλαδή η υπόλοιπη.
11: Ρε παιδιά, ρωτάω παιδιά.
13: Τέλος πάντων, ρώτα τα παιδιά.
11: Ναι, εντάξει, ωραία.
13: Ναι, εντάξει.
12: Να πω εγώ τώρα τι γίνεται.
11: Ναι.
12: Θα βγείτε λοιπόν σήμερα στο φεγγάροφο τους, θα τα πετάξετε όλα έξω από τη μέση.
11: Αν είμαι δηλαδή μεσόρουχα.
13: Ναι.
11: Αν είσαι μεσόρουχα, είσαι ημίγυμνη ή όχι.
13: Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο. Περίμενε, περίμενε. Αλλά έτσι όπως το πες, ήταν λες και είχα πάει να κάνω γυμνή φωτογράφηση.
11: Όχι, μα δεν είναι κακό ρε Μαρία.
13: Όχι, γιατί, δεν είναι κακό. Με μαγιό δεν έχω πρόβλημα.
11: Ψέγεις.
13: Όσους κάνουν.
11: Κακολογείς, τέλος πάντων. Όσους κάνουν εκείνες φωτογραφίσεις.
13: Όχι, παιδί μου.
11: Μα το λες και το λες.
13: Για μένα, λέω Φάνη, ότι εγώ δεν είχα κάνει γυμνή φωτογράφηση.
11: Είπα εγώ ότι έχει κάνει γυμνή φωτογραφία.
13: Λες, ημίγυμνη, το πες με ύφος.
11: Μα είναι κακό
13: δεν να κάνει. Είχε ύφος.
12: Είχε ύφος.
11: Α, ωραία. Θα κρίνουμε και το ύφος τώρα. Είναι κακό που έχει κάνει.
13: Το ύφος είναι πάνω απ' όλα.
11: Άρα, εγώ, άμα βγω αύριο μεθαύριο και κάνω φωτογράφηση εξώφυλλο με μαγιό, θα έχω κάνει φωτογράφηση ντυμένος ή ημίγυμνος.
13: Ημίγυμνος, είπαμε.
11: Α, και εσύ πώς γίνεται να έχει κάνει, κάνει φωτογράφηση με μαγιό και να μην ήσουν ημίγυμνη.
13: Σου είπα.
11: Έχεις κάνει ημίγυμνη.
13: Είμαι ημίγυμνη, ήμουν ημίγυμνη, έτσι όπως το θέτεις.
11: Να το έχουμε σε βίντεο αυτό. Άρα έχεις κάνει ημίγυμνη, αυτό δεν είναι κακό, ναι.
13: Λοιπόν, απλά ήταν το ύφος σου.
11: Καταρχήν, να πούμε το Μαξίμ το έχουν ακόμα πολλά παιδιά.
13: Όντως, παιδιά το έχετε.
11: Και δεν ξεκολλάνε σελίδες μεταξύ
12: τους. Εγώ δεν το ήξερα, εγώ νόμιζα ότι ήταν.
13: Σιγά, ρε Πάνη. Σιγά.
11: Ωραία, πάμε.
13: Είχε και λίγο.
11: Ναι. Λέει, πάμε.
13: Ενίσχυση.
12: Λοιπόν, ναι. Μαρία μου. Ναι. Έτσι όπως θα τα έχεις πετάξει όλα, λοιπόν.
13: Όχι, εγώ δεν βάζω κουτσουλιά στο Φάνη.
11: Πάμε λίγο για να καταλάβει Μαρία. Λοιπόν, Μαρία, πάμε. Και ουσιαστικά από την αρχή. Πα. Σου λέω Δημήτρη, κάνεις αυτό που έχεις κάνει στο Μαξίμ τότε και το διέλο η Ελλάδα. Η ημίγυμνη λοιπόν.
12: Χωρίς το μαγιό το πάνω όμως, θέλουμε τόπλες.
13: Άρα εγώ δεν το είχα κάνει αυτό.
11: Ναι.
13: Ναι.
11: Τόπλες, λέμε τι θα κάνεις τώρα.
12: Τόπλες, Μαρία.
13: Ναι, ναι.
12: Θα τα πετάξεις λοιπόν έξω στο χαλάνδρι.
13: Ναι.
12: Θα είσαι ελεύθερη.
13: Ναι, μια χαρά. Τα πέταξε έξω, ναι, όλα.
11: Άρα πάμε από την αρχή. Αργά το βράδυ.
13: Άντε πάλι κι εσύ. Τα πετάω όλα.
11: Στην πλατή του χαλανδρίου όλα έξω.
12: Λοιπόν. Και τι κάνεις, Μαρία μου.
13: Τι κάνω, Δημήτρη.
12: Θα έχεις πάρει το μείγμα από το κείμενο και από τις κουτσουλιές.
13: Τέλειο.
12: Εντάξει, μην ξεχνάμε το παντζάρι, είναι πολύ σημαντικό.
13: Εννοείται το παντζάρι, βασικό.
12: Και θα αρχίσεις σιγά-σιγά να κάνεις μασάζ στο κεφάλι σου και όχι μόνο, θα σας πω στη συνέχεια.
13: Πού αλλού.
12: Θα σου πω. Αφού λοιπόν κάνετε μασάζ.
11: Να πούμε ότι οι κουτσουλιές, εξού και οι περιστερώντες που έχουν στα νησιά, ναι. Είναι το καλύτερο λίπασμα, να ξέρεις έτσι. Οι περιστερώντες στα νησιά, γι' αυτό υπάρχουν. Αυτά τα σπιτάκια περιστεριών που φτιάχνουν.
13: Τα παίρνουν και τα βάζουν σε λίπασμα.
11: Ναι, παίρνουν τα περιστέρια εκεί πέρα, κουτσουλάνε και λίπασμα.
12: Εδώ το Ιπποκράτης.
11: Ναι, λίπασμα. Ναι.
12: Λοιπόν. Θα πείτε λοιπόν, θα κάνετε μασάζ παράλληλα, θα κοιτάτε το
13: τοξική,
12: φεγγάρι.
13: Συγγνώμη, γυμνή. Τοξική δεν είναι η κουτσουλιά.
11: Ρωτάνε τα παιδιά τι ώρα θα στο χαλάνδρι σήμερα.
13: Παιδιά. Τοξική δεν είναι η κουτσουλιά. Τι ναι. Λίπασμα. Εγώ ξέρω ότι είναι πάρα πολύ τοξική η κουτσουλιά του περιστεριού.
12: Γιατί δεν τρώει γίνεται τοξική.
11: Ναι, μα δεν την τρώμε την κουτσουλιά. Σου λέω,
13: δεν την έχει φάει την κουτσουλιά πάνω σου, δεν έχει πέσει κουτσουλιά ποτέ πάνω σου.
11: Είπα, δεν με έχει κάψει, δεν έχω πάθει ποτέ.
12: Θα κάνει λοιπόν γυμνή.
11: Πολύ, λέει Μαρία, έλα, Μαρία, έλα Μαρούση.
13: Ναι, παιδιά, θα κάνω, πώς το λένε, δρομολόγια παιδιά, και θα βγω έξω.
12: Ο καθένας, ο Φάνης για παράδειγμα, θα είναι νεασμένη. Νεασμένη
11: εγώ δεν μου πεις να κάνω κάτι.
12: Και εσύ θα το κάνεις. Νεασμένη. Μην γυμνάσαι.
11: Μετά, αν περάσετε, θα με δείτε στον μπαλκόνι πρώτο όροφο.
12: Ακριβώς.
11: Κάνω βόλτες γυμνός.
12: Και στον μπαλκόνι καλύτερα. πρέπει να σε βλέπει το φως τη.
13: Τι είναι εσύ στον μπαλκόνι ούτως ή άλλως γυμνός.
11: Εσύ, πολλές φορές, ειδικά το καλοκαίρι, βγαίνω με την κοιλιά. Ο γυμνός.
13: Είμαι γυμνός.
11: Ναι, πολλοί με έχουν δει να είμαι γυμνός.
12: Την ώρα λοιπόν που θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε. Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
11: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Θέλω να δω αν μπορείς να δω τέτοιο. Ναι, πάμε.
13: Πες Δημήτρη.
12: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι. Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
11: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
13: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
11: Άρα, μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
12: Καλά,
11: μπράβο, Μαρία.
12: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
11: Ούτε εγώ,
12: κάτσε μου έτσι. Με τα φυτά που βάζει στο στόμα σα.
11: Δεν ξανάρχομαι
12: σε αυτό. Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρή. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει
11: πεύκο. Μην πέφτει επίπεδο.
13: Με αγάπη.
11: Μαρία, πάρ το πίσω ή κάνε ό,τι λέει ο Δημήτρη.
13: Περίμενε, Δημήτρη μου, είσαι λίγο.
11: Μην πλατιάζει. Ή το παίρνεις πίσω.
13: Όχι,
11: ή...
13: δεν το παίρνω πίσω, ρε εσύ. Φάνη.
11: Αύριο δεν έρχομαι.
12: Αύριο είναι Σάββατο.
13: Λοιπόν, είναι λίγο αστείο έτσι όπως το κάνει. Ναι. Είναι κάπως. Δεν μπορώ να βγω και να πω. Πώς το είπες. Όπως. Δηλαδή είναι αστείο. Όπως.
11: Το κάνεις και φαίνεται αστείο. Καθόλου αστείο δεν είναι.
13: Κάτω Δημήτρη, λίγο, δεν είναι αστείο αυτό.
12: Είπαμε, θα τρίψετε το κεφάλι σας με την κουτσουλιά και θα πείτε.
13: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
11: Να ακούσε τη Μαρία.
13: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
11: Μπράβο, ωραία το πάει.
13: Πολύ σοβαρό.
11: Ναι.
12: Μαρία!
13: Συγγνώμη Δημήτρη, μου αγάπη.
14: Έτσι, ας γεννηθούν και ας μεγαλώσουν τα μαλλιά μου.
13: Έτσι!
11: Θα σταματήσεις.
13: Ας γεννηθούν και ας μεγαλώσουν τα μαλλιά μου.
12: Μπράβο, Μαρία.
13: Τι μπράβο, ρε Δημήτρη, αυτό και είναι. Περνάμε...
12: Σόπα! Και περνάμε στο δεύτερο σκέλος του ξορκιού.
11: Παρτού.
12: Θα πάρετε, παρτού. Θα πάρετε λοιπόν τα χέρια σας από το κεφάλι σας.
13: Και πού θα τα βάλετε? Αυτό είναι για σένα τώρα.
11: Γελάει και το περουκίνι σου. Το περουκίνι έγινε μοϊκάνο ρε από τα γυαλιά. Το περουκίνι έγινε φράτζα ρε. Μόλις το περουκίνι έγινε. Πηγαίνει το περουκίνι.
12: Θα πάρετε λοιπόν τα χέρια από το κεφάλι σας και θα αρχίσετε σιγά σιγά να τρίβετε τις ρόγες.
11: Μαρία, σε παρακαλώ πολύ.
13: Εντάξει, όχι δηλαδή, εντάξει. Έχουμε και μια υπόλοιπη σε αυτή την κοινωνία.
12: Δεν κατάλαβα, εγώ δεν την έχω την υπόλοιπη.
11: Μπράβο Μαρία, μπράβο Μαρία. Άλλη μια φορά βάλεις κατά το Δημήτρη.
13: Να σου λέω ψέματα Δημήτρη.
11: Έλα εντάξει.
13: Είναι τώρα πράγματα αυτά.
11: Μαρία, να σου πω κάτι.
13: Κάντο εσύ, Φάνη.
11: Να σου πω κάτι. Η πλέον εξαφτήλα σου, πραγματικά.
13: Η δικιά μου.
11: Βέβαια,
13: εγώ βγήκα. Ο Δημήτρη τα λέει έτσι όπω τα λέει εγώ.
11: Το να ντρέπει και να θεωρεί χιδαίο ότι να τρίψει αυτή τη στιγμή τι ρόγε σου, το πούμε. Και να λε.
13: Έλατε, πάρα πολύ σοβαρό.
11: Εντάξει, έλα Δημήτρη. Α μην τρίψει τι ρόγε.
13: Ναι, κάτω, α τι τρίψει ο Φάνη.
11: Όχι, όχι.
13: Όχι, να τι τρίψει εσύ.
11: Λοιπόν, παιδιά.
12: Πού δεν κατάλαβα. Πού να τι τρίψουμε, ρε παιδιά. Κοίτα που είναι αυτά. Πού
13: ζείτε.
12: Τι στρίβω.
11: Ναι, ναι, ναι. Όρισε κι εγώ.
13: Τρίψτε τες. Είστε σοβαροί άνθρωποι εσείς τώρα.
12: Ωραία. Δεν κατάλαβα αυτό. Ορίζει τη σοβαρότητα ενός ανθρώπου.
11: Ναι. Μπα, ωραία. Χαρακτηριζόμαστε κιόλας. Πολύ ωραία.
13: Όχι, ρε παιδί μου. Κοίτα, λοιπόν, κοίταξε αυτούς τους δύο τώρα.
12: Ναι.
13: Είναι
12: ναι, και ας κοιτάξουν εσένα.
13: Κοίταξε τη σοβαρότητα.
12: Κοίταξε
13: εμένα.
11: Μια χαρά. Μην τις κάτσε εσύ και με τις τρίψεις.
13: Εσύ τρίψεις. Εσύ τρίψεις δικαιώδη. Εγώ με τις τρίψω.
11: Ναι.
14: Όπως κανείς.
13: Πολύ σοβαρό.
14: Δεν έχει μετρήσει τα αστέρια στον ουρανό.
11: Τουλάχιστον μπορείς να παραλαμβάνεις τη λέξη.
13: Όχι, να το πεις εσύ αυτό τώρα.
11: Ναι.
14: Όπως κανείς δεν έχει μετρήσει τα αστέρια στον ουρανό, έτσι και τα μαλλιά μου ας πολλαπλασιάζονται και ας πυκνώνουν σαν τα αστέρια.
11: Αυτό το τελευταίο το... Μπορείς να το... Όχι.
12: Αυτό ήταν.
11: Ναι.
12: Ήταν κάτι δύσκολο.
11: Τόση ώρα γάι γουί για το τίποτα. Για το τίποτα. Και μετά από αυτό, σε πόσες μέρες βλέπεις αποτέλεσμα, Δημήτρη?
12: Από το ίδιο βράδυ.
13: Από το ίδιο βράδυ βλέπεις τις τρίχες να είναι πάνω.
12: Νιώθεις σιγά σιγά και βλέπεις ότι τα τριχίδια σου έχουν δυναμώσει.
11: Μαράκι.
12: Δεν το λέω εγώ.
11: Μαράκι...
13: Τα τριχίδια λέει.
12: Μαράκι... Είστε πάνωβα.
13: Εσείς... Ναι, εσείς έχετε περισσότερο θέμα.
11: Τα κάλλη, τα μεταξωτά ζώα.
13: Γιατί δεν συμφάνη τα κάλλη, απευθύνεσαι με εσένα, δεν σου πέφτουν μαλλί. Δεν σου πέφτει μαλλί.
11: Εμένα ότι μαλλί μου ήταν να μου πέσει, μου πέσει. Εσύ θες να μείνεις καραφλή όπως είσαι. Λοιπόν, κάτσε και απόλαυσε την καράφλα σου. Λοιπόν, κάτσε με την καράφλα σου, τη γυαλιστερή, κάτσε και στα τριχίδια μου. Να σου πω και έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να βγάλω μαλλιά. Κάτσε.
13: Όχι, από τα πίσω.
11: Κάτσε με το υλικοδρόμιο που έχει πάνω στο κεφάλι.
13: Έχω εγώ υλικοδρόμιο.
11: Κάτσε που είσαι σαν τον Τζάκονα πλέον. Λοιπόν, μην κάνει αυτό που λέει ο Δημήτρη. Μην κάνει αυτό που λέει ο Δημήτρη και απίλαυσε την καράφλα σου τώρα και έρχεται καλοκαίρι. Θα βάζει και τέτοιο.
13: Πάρα πολύ ωραία.
11: Λοιπόν,
13: όχι, να το κάνει ο Δημήτρη για να μην φοράει το σύστημα.
12: Εγώ δεν
13: το
12: έχω.
11: Δεν έχει καράφλα Δημήτρη.
12: Και που ξέρει ότι είναι σύστημα και δεν το έκανα.
13: Εσύ μα είπε ότι είναι σύστημα Δημήτρη μου. Δεν γίνεται.
11: Για τράβατο να δούμε θα βγει. Για
12: τράβατο.
11: Ναι, για τράβατο. Καταρχήν φαίνεται το μαλλί το δικό του. Ρε εσύ Μίτσο, σοβαρά τώρα. Να πω κάτι, να πω κάτι τώρα. Πράγματα αστεία. Για θα κάνουμε και διαφήμιση στον άνθρωπο που στο βάλε.
13: Να την
11: πάρει.
12: Κλαίει την κόλλα.
11: Κλαίει την κόλλα.
13: Έμαθες τελικά είναι κόλλα ή κολλά.
11: Ναι, θέλω να πω κάτι. Θέλω να δοκιμάσω πραγματικά.
12: Όχι.
11: Να σου τραβήξω για να δούμε αν βγαίνει.
12: Δεν βγαίνει, αφού μου τράβηξε αυτό.
11: Περίμενε. Δεν θέλω να σου αφήσω μη δύναμη. Θέλω να κάνω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι βγαίνει.
12: Όχι, δεν στο αφήνω, ρε.
11: Όχι, θα μου πει stop.
12: Όχι.
11: Θα μου πει stop.
12: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να μου το ξεκολλήσει τώρα και να πάω νωρίτερα για κόλλημα.
11: Μπορεί να θέλω να πάω εγώ και να το κολλήσω. Δηλαδή να πάω εγώ να βάλω.
12: Να πα το κολλήσει.
11: Δεν θα σου κάνω. Σου υπόσχομαι εδώ είμαι.
12: Από πού θα το θες να το τραβήξω.
11: Από μπροστά.
12: Όχι από του σουλουφί.
13: Γιατί. Πάντω όταν το τραβά.
11: Κύριε φίλε, έχει μεγάλη φάση. Να σου δείξω τα κάτω και πε μου.
12: Όχι, όχι, μα δεν θέλω ρε παιδί μου.
11: Πες μου stop, εδώ πέρα. Κάτσε, δεν είσαι σοβαρός. Κάτσε, εγώ. Σταμάτα ρε.
12: Όχι ρε,
11: Μίτσο.
12: Ξέχασε το, δεν υπάρχει περίπτωση.
13: Δεν σηκώνεται ολόκληρο.
11: Από τα πλάγια εδώ πέρα.
12: Όχι.
13: Περίμενε λίγο, Δημήτρη. Φανή, τράβα λίγο από πάνω. Είναι σαν να σηκώνεται λίγο.
12: Τι λε, Μωρμαρία, τραβήξει τα δικά σου.
11: Αυτό τώρα σε τραβάω σαν κάτι.
13: Τράβα λίγο από πάνω να δει, δεν είναι σαν να σηκώνεται όλο.
11: Λοιπόν, φίλε και φίλοι.
12: Και τι με το σήκωσε όλο.
13: Εγώ νομίζω ότι έτσι όπω τράβηξα, σαν να φύγε λίγο όλο.
12: Τι λε, Μωρμαρία, που έφυγε.
11: Να σου πω κάτι. Θέλω να κάνουμε ένα πείραμα τώρα. Είμαστε live στο TikTok. Είναι 500 άτομα. Θέλουν να το κάνουμε χαγιά τα άρμια εδώ πέρα. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο ακριβό δώρο?
12: Είναι πολύ ακριβό, φάτε. Ποιο είναι?
11: Ποιο δεν θα το δώσουν, ναι, παίζουν.
12: Το λιοντάρι, νομίζω.
11: Το λιοντάρι.
12: Όποιος... universe,
11: να πούμε ότι εμείς δεν παίρνουμε λεφτά από αυτό. Πράγμα, τα λεφτά τα παίρνει ο λογαριασμός του Music. Αυτή τη στιγμή.
12: Σιγά-σιγά δεν το κάνω εγώ αυτό το πράγμα και να μου φύγει για να πάρει λεφτά ο Music. Δεν υπάρχει περίπτωση.
13: Δεν φεύγει με τίποτα.
12: Δεν φύγει τίποτα.
13: Τραβά, δεν φεύγει.
12: Δεν φεύγει. Αλλά τώρα με να φύγει δεν έγινε και τίποτα. Απλά θα πρέπει να πάω νωρίτερα.
11: Θα με αφήσει άμα στείλουν ένα universe. Να στο ξυλώσω.
12: Αρχικά να μην στείλουν universe γιατί είναι πανάκριβο.
11: Ναι, όχι 30 φίλε, παιδιά. Εγώ λεφτά δεν παίρνω από αυτό το πράγμα. Μην παρεξηγηθούμε. Δεν είναι. Αυτά τα παίρνω ο Λεωνίδας. Λέω να δείξει τη φάτσα σου. Εγώ θα βάλω μόνο. Ωραία, να πούμε κάτι άλλο. Θα βάλει όποιο βάλει ένα universe.
12: Δεν είμαι ο Βάρδος, ούτε ο Red Dragon αυτή τη στιγμή.
11: Θα το κάνουμε giveaway.
12: Ό,τι ποιο βάλει. Όχι. Το universe.
11: Μην βάζετε, παιδιά, για πλάκα το λέω. Μην βάζετε μέσα universe
12: στην πλάκα.
11: Παιδιά, για πλάκα. Παρ' όλα αυτά θα είχε νόημα να ξεφτυλιστεί.
12: Ναι, πούμε.
11: Λοιπόν, 710 άτομα μέσα.
12: Να έχουμε κάτι, τα περιμένουμε. Τα δώσουμε όλα την αρχή.
13: Πάντως έχει σκληρή τρίχα. Έχει βάλει σκληρή τρίχα.
12: Όχι, παιδιά, μου έχω βάλει εγώ πυλό.
13: Α, είναι από τον πυλό που έγινε σκληρή τρίχα.
11: Μίτσο, σε παρακαλώ πολύ, κάντε τρελα αυτή.
12: Αν την κάνω την πρώτη εβδομάδα, τις επόμενες θα κάνω.
11: Το ένα universe πόσα λεφτά είναι?
12: Είναι γύρω στα 300 ευρώ.
11: Ωραία. 300 ευρώ.
12: Νομίζω.
11: Ωραία. Λοιπόν, να πω κάτι. Αν θα βάλω 300 ευρώ εγώ από την τσέπη μου και 300 ευρώ άλλο ένα universe.
12: Όχι, τόσο μου αύξηση. Καλύτερα 100 ευρώ το μήνυμα, δεν έχω πρόβλημα.
11: Όχι. Περίμενε. Θέλω να πω ότι θα βάλω και εγώ από την τσέπη μου.
12: Ναι.
11: Βάζω 5 κατοστάρικα.
12: 5 κατοστάρικα.
11: Και ό,τι μαζευτεί από το.
13: Όλο αυτό τώρα για να δούμε αν θα βγει το περιοκινή.
12: Αυτό τώρα τι θέλει να κάνει, να μου το τραβήξει δηλαδή.
11: Η Μαρία, όχι εγώ.
13: Α, δεν έχω πρόβλημα.
12: Αλλή μόνο. Όχι, παιδιά.
11: Ωραία. Εντάξει.
12: Το κάνουμε τώρα στην αρχή, θα το κάνουμε πιο μετά.
11: Ωραία, μετά δεν θα σου. Δεν είναι το ίδιο εύκολο τώρα.
13: Να το κάνουμε όταν είναι να το βγάλει.
11: Ναι.
12: Πότε, στις 27-28 του μηνός.
13: Και λοιπόν, μετά θα βάλει και μακρύ μαλλί, τέλειο.
11: Εγώ είπα, σου δίνω διορία μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Εγώ, σαν Φάνης Λαμπρόπουλος, αυτή τη στιγμή δίνω 5 εκατοστάρικα. Θα τα αποσπάσω από την οικογένειά μου για να σου ξεκολλήσω τον περουκίνη. Σαν πείραμα. Όχι για ένα γιαγέλιο. Σαν πείραμα, να δω. Γιατί υποστηρίζει ότι δεν ξεκολλάει.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, το κρατάμε. Την άλλη εβδομάδα είσαι εδώ και μας λες αν δέχεσαι το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.
12: Θα τα δω έτσι μπροστά μου, θα τα πάρω.
11: Ναι, ρε, παγκουί θα είναι.
12: Παγκουί.
11: Παγκουί. Αλλά θα έχει χρακ.
12: Παγκουί και χρακ.
13: Εσύ μη σου φύγει και δέρμα. Λοιπόν.
12: Ρε Μάρια.
15: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
7: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
8: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και έχουμε αφήσει, παιδιά, λίγο πίσω την Eurovision. Δεν έχουμε συζητήσει λίγο, γιατί δεν έμεινε πολύ. Δύο εβδομάδες μείναν, τρεις εβδομάδες περίπου.
9: Πόσο είπαμε, γίνεται 12 η μη τελική.
8: 12-16. Τρεις εβδομαδούλες μείναν. Θέλω να σας πω ότι στα προγνωστικά έχουμε ριζώσει στην πέμπτη θέση, καθόλου άσχημα. Πέμπτη θέση, λοιπόν. Την πέμπτη θέση έχει η Ελλάδα και ο Ακύλας μας. Ολοκληρώθηκε, θέλω να σας πω, και το διεθνές promo tour του Ακύλα. Ναι. Έκλεισε με Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο να φωνάζουν όλοι φέρτο φέρτο. Τέτοια πράγματα είχαμε να δούμε από εποχές Παπαρίζου. Να πω για promo tour. Για promo tour αναφέρομαι. Δηλαδή δεν ξέρω, φέτος φαίνεται ότι η ΕΡΤ το πήρε όντως πολύ σοβαρά. Τον έστειλε παντού. Παντού. Δηλαδή πήγε σε πάρα πολλές χώρες και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Είναι πολύ θετικό διότι πήγε σε ξένες χώρες, τον είδανε, άφησε θετικές εντυπώσεις σχεδόν σε

0: Εμένα μου άρεσε, κάτι μου βγάλε το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Τη Ρουμανία, ε.
0: Ήταν 22η στα προγνωστικά. Ναι. Και ξαφνικά μέσα σε ένα.
2: Να μιλά, πιάσε μου τον καφέ λιγάκι, αμορή.
0: Και ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα πήγε 8η. Από 22η.
2: Ποιο πια, πια χώρα είναι
1: η
2: αυτή.
1: Ρουμανία.
2: Η Ρουμανία.
0: Αλεξάνδρα.
2: Εσένα σ' αρέσουν. Εγώ καταλαβαίνω, σ' αρέσει πάρα πολύ το Βαλκάνο.
0: Μ' αρέσει το Βαλκάνο. Δεν είναι Βαλκάνο το κομμάτι.
2: Σ' αρέσει γενικά αυτή.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.
1: Έτσι λέγεται, Καπιτανέσκου.
2: Πόσο που βουλίνεις ακούγεται αυτή η τραγουδία.
0: Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου και Choke Me. Choke Me.
2: Του Δημήτρη όσο πιο ανώμαλο.
0: Για δώσε λίγο, Βεσίλα.
2: Ωραία μηνύματα περνάνε στα παιδιά. Choke Me, μπράβο. Ωραία μηνύματα, μπράβο Eurovision. Μπράβο Eurovision, σατανίστες. Ναι.
0: Καπιτανέσκου λοιπόν Αλεξάνδρα και 8η θέση στη Ρουμανία. Δεν την υπολόγιζαν τη Ρουμανία καθόλου φέτος στο παιχνίδι και δείχνει ότι ανεβαίνει σιγά σιγά πάρα πολύ και μπορεί να έχουμε ανατροπές τουλάχιστον στην δεκάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σας πω κάπου εδώ. Παρ' όλα αυτά τα υπόλοιπα είναι όπως τα ξέρετε. Πρώτη είναι η Φιλανδία ακόμα και δεύτερη η Γαλλία. Αλλά επειδή η Φιλανδία έχει βγει και έχει τραγουδήσει πολλές, σε πολλές χώρες την έχουν
1: στείλει. Είναι όχι την παλάντα.
0: Με το βιολί και τον άλλο που τραγουδάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελικά όλοι έχουν ξενερώσει πάρα πολύ με τη Φιλανδία, φίλε, διότι η φωνή του τραγουδιστή είναι κάπως μέτρια και όλο το τραγούδι το κάνει το βιολί.
2: Πάντως αυτές οι χώρες και πέρα πάνω Φιλανδίες, ναι, δεν έχουν να κάνουν και κερδίζουν Eurovision, φίλε. Είναι όλες αυτές οι βόρειες σκανδιναβικές χώρες, είναι στο ποτέ να πούμε. Κάθε Φιλανδία τώρα για όλες αυτές τις χώρες γάι-γάι βγάζουν ένα βιολί εκεί πέρα.
1: Ναι, αλλά άμα κερδίζουν τι.
2: Μπράβο, ρε, τρομερή ιστορία αυτό. Α, κάτσουν να πολεμήσουν, έτσι φτιάχνονται. Έτσι φτιάχνονται φυσικά, έτσι φτιάχνονται οι ιστορίες, έτσι φτιάχνονται η κουλτούρα. Με πόλεμο. Δεν φτιάχνουμε τραγούδια, έχεις δει καμιά. Ένα μεγάλο έθνος να γεννιέται με τραγούδια. Α, τραγουδάγανε οι τάδε και έγιναν μεγάλο έθνος. Ποτέ. Με πόλεμο και αίμα χτίζεται η κουλτούρα ενός έθνους.
1: Τώρα δηλαδή εσύ ενίστασε γιατί δεν πολεμάει και φτιάχνει τραγούδια.
2: Εγώ ρωτάω και το λέω είναι από εδώ πέρα που είναι μορφωμένος. Πώς και άλλες χώρες. Α, στην Ελλάδα και άλλες χώρες. Πώς και οι μεγάλες χώρες πώς φτιάχνουν. Μέμα, κυρία μου. Μέμα.
1: Μέμα, δάκρυ και
2: βέβαια, βέβαια. Κάθεσε τραγουδίσει στη Φιλανδία, ρε, θα σας θυμούνται. Λέγε.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στα έξοδα, στο πόσο θα κοστίσει, παιδιά, πόσο θα μας κοστίσει η εμφάνιση του Ακύλα στην Eurovision. Πόσο
1: Αλλά,
0: πιστεύετε.
1: Δεν θέλει και τίποτα ιδιαίτερο, φαντάζομαι.
0: Τι εννοεί.
2: Τι εννοεί.
1: Ρε, σταμάτα όλων, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η εμφάνισή του, παιδί μου, στη σκηνή.
1: Το παρουσιαστικό.
0: Ναι, ναι, το
1: τι θέλει, δεν είναι γυναίκα, ναι, να θέλει μπούκλες, να θέλει μακιγιά σε πολύ γκράντε και τέτοια πράγματα. Πόσο.
0: Μόνο οι μπούκλες στοιχίζουν, ρε Μαρία. Τα γραφικά είναι χιλιάδες πράγματα.
1: Άλλες και αυτά.
0: 168.568 ευρώ.
2: Τι, ποιος.
0: Θα κοστίσει
1: η ελληνική συμμετοχή.
2: Πόσο εξάμεσο, γιατί.
1: 168.000.
2: Πώς το είπα. Κάθω και σα ακούω και θα σα ακούσει κανένα μέρα μόνο του κανένα στον δρόμο και θα δει τη βλάκη. Λέγε, ρε Δημήτρη, μην πεταγεσί.
0: Όχι, δεν λέω, ρε φίλε. Αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
2: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές. Δεν μπορώ. Ξέρεις, πέφτει μια.
0: Για πες τη γνώμη σου.
2: Θέλω να ηρεμήσω.
0: Είχε μεγάλη κλανιά.
2: Θέλω να ηρεμήσω.
1: Εν τω μεταξύ δεν ακούει τι λέμε και μετά κάποια στιγμή ξυπνάει και λέει λέτε μακίες.
0: Ναι, και λέει λες παπαριές. Έτσι, χωρίς λόγο, δεν ακούς τίποτα.
2: Επίτηδες το κάνω, φίλε, γιατί το άλλο δεν είναι. Όταν σα ακούμε στο ραδιό, εγώ επίτηδες το κάνω αυτό κανένα φορά και απομονώνομαι. Γιατί η ακροάτρια και ο ακροατή στο ραδιόφωνο που ακούτε δεν έχουν το μυαλό του. Έχουν το μυαλό του στο αμάξι που οδηγάνε. Δηλαδή εγώ το κάνω επίτηδες εκείνη την ώρα, εγώ με βλέπετε. Οδηγάω με το μυαλό μου. Και λέω, κάτσε να ακούσω το.
1: Λοιπόν, ρε φάνη, καλά που μας το είπες, γιατί δεν ξέραμε ότι ήταν χάρη οδηγία.
0: Να σου πω τώρα που είσαι, πρέπει να στρίψεις. Καλεφλάς.
2: Μισό λεπτό. Τι είπες.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν, έλα, τελείωσε.
2: Έλα, λέγε, πόσα λεφτά είπες.
0: 168.568 ευρώ.
2: Και τώρα, άμα έχεις κάνει ρεπορτάζ και σε μάγκα, η προηγούμενη.
0: 190.
2: Συγχαρητήρια. Αυτό, μπράβο, ο ρεπόρτερ, αυτό, εκεί ήθελα να τον πιάσω εγώ τώρα και του κάνω ωραίο τεστ.
0: 190 η Κλαβδία.
2: Και έχει και πιο πριν.
0: 180.000 η Σάτι.
2: Άρα. Οικονομικός μας βγει.
0: Ο Ακύλας.
2: Ο Ακύλας. Και πιο πριν.
0: Και η χρονιά, παιδιά.
2: Η Παπαρίζου πώς έχει στοιχίζει.
1: Τώρα καλά, πήγες πολύ
2: εκεί. Εκεί θα κάνεις καριέρα, αγόρι μου, για αυτούς τους λιώτες. Παρ' όλα αυτά,
0: παιδιά, η πιο κοστοβόρα χρονιά ήταν τότε που στείλαμε τον Βίκτορ Βερνίκο.
2: Πόσο ρε, αυτό
0: δεν ήταν. Βγήκαμε 16η από 16η.
2: Μα τότε το παιδί αυτό δεν είχε καθόλου ούτε μπαλέτα, είχε μαζί.
0: 230.000 ευρώ.
1: Πού τα ξοδεύσαμε.
2: Κάτσε, το στείλαμε μαζί με bitcoin στην τσέπη. Αυτό δεν είχε.
0: Δεν ξέρω,
2: δεν είχε μπαλέτο αυτό το παιδί.
0: Τίποτα δεν είχε, μόνο ήταν που φώναζε. Ουγε!
2: Έλα, 17 χρόνια μετά
1: κοιμήθηκε. Μήπως έγινε κάποιο λάθος. Τώρα σε αυτά,
0: αφού τα αυτά βγάλανε.
1: Α, τα βγάλανε.
2: Ναι, ποιος είδα.
0: Και 200.000 στήχησε 190 νομίζω η Στεφανία και 200.000 η Αμάντα Τρέμφορντ με τις καρέκλες που είχε βγάλει ο Φωκάς κάτι καρέκλες.
2: Είχαμε πάρει τις καρέκλες και είχαμε φορτώσει τώρα. Δεν είναι.
1: Λογικό.
2: Πήγαμε φορτηγό πάντων. Γι' αυτό. Εντάξει, μια χαρά ο Ακύλας.
0: Ο Ακύλας πολύ.

0: Κάτω το παιδί, το μόνο, με ένα σκουφάκι πάει το παιδί πέρα εκεί πέρα και θα το φέρει.
1: Με τρομάζει βέβαια το
2: σκουφάκι.
0: Με ένα σκουφάκι πάει το παιδί πέρα και θα το φέρει ο Αγκυλάρας. Μπράβο, λέγε, τι θες.
1: Ναι, πολύ φθηνός. Και είχαμε πάλι Κοατσέλα, που πάλι δεν θα πούμε το Κοατσέλα γιατί δεν προλαβαίνουμε.
0: Γιατί προλαβαίνουμε.
1: Θα πούμε Γιάν Χάθαουεϊ.
2: Αχ, αγαπημένοι, πείτε μου ότι δεν σας αρέσει τώρα εσάς ο άντρας Γιάν Χάθαουεϊ.
1: Φάνη.
0: Ρε, η Άν Χάθαουεϊ έχει μια πολύ συγκεκριμένη ομορφιά. Μα ρε, προφανώς είναι όμορφη. Αλλά έχει. Ρε, ξέρεις τι γίνεται. Εμένα δεν μπορώ τους ανθρώπους.
2: Ναι.
0: Γενικά που έχουν τεράστια μάτια, με φοβίζουν. Όχι, αλλά είναι κάτι προσωπικό. Είναι όπως οι άλλοι που έπαιζε στο Queen's Gambit. Που είναι μια πολύ. Ρε, φίλε, αυτοί και η Άν Χάθαουεϊ έχουν κάτι μάτια πολύ μεγάλα σε μέγεθος. Εγώ όταν πολύ μεγάλα μάτια σε μέγεθος με τρομάζουν. Δεν ξέρω, δηλαδή μου θυμίζουν εξωγήινο, αρχίζει και μακριεύει.
2: Α, το μέγεθος, όχι το διαπεραστικό του βλέμματος.
0: Μα άμα έχει κάτι μάτια που είναι σαν μάσκα θαλάσσης, δηλαδή, σε κοιτάει η Άν Χάθαουεϊ και μου θυμίζει, ξεφάγα κάτι παλιά που φοράγε ο. Πώς το λένε, ρε. Ο Ζουγανέλης κάτι γυαλιά και κάνε το χαζό. Που φαινόντουσαν τα ματαμπούκαλα μέσα τεράστια τα μάτια. Ρε φίλε, τρομάζω εγώ, δεν μπορώ τώρα να.
2: Τέλειο.
1: Παρ' όλα αυτά, τρομάζει. Στο περιοδικό People, παιδιά την ανακήρυξε ως την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο για το 2026.
2: Τι λες τώρα.
0: Ναι, άσχημη. Ρε παιδιά, δεν είναι άσχημη.
1: Εντάξει, νομίζω η πιο όμορφη είναι λίγο τραβηγμένο, ρε παιδί.
2: Και τον πιο όμορφο άντρα που είχαν βγάλει χάλια ήταν.
0: Ρε παιδιά, κοιτάξτε.
1: Ποιος ήταν, ρε Μαρία.
2: Ένας ξανθός, δεν τον θυμάμαι πώς λέγεται καν. Άσχημη, δεν αξίζει καν.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο κούκλισσα το Δημήτρη.
2: Όχι, εγώ δεν θέλω πολύ ωραίου άντρε.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Άρα λες ότι ο άντρα δεν είναι ωραίο, παιδί μου.
2: Έχει περισσότερο στυλ, δεν είναι. Ο Δημήτρης έχει μια εμφάνιση, αλλά έχει περισσότερο στυλ. Εμένα δεν μου αρέσουν τα μοντέλα.
0: Παιδιά. Παιδιά, μιλάμε ο Δημήτρης για στυλ τώρα. Για στυλ τώρα, όχι μαλαγίες.
2: Γιατί ρε εσύ.
0: Δεν έχει τέτοιο. Παιδιά, και στους άντρες με τρομάζουν τα μεγάλα μάτια. Τώρα δεν μου έρχεται κάποιος με μεγάλα μάτια. Γενικά με τρομάζει το μεγάλο μέγεθος ματιού. Δεν μπορώ.
2: Κάτι κρύβεται πίσω.
0: Όχι
2: το
0: ωραίο μάτι, η κόχη μέσα που λέμε, να έχει μεγάλο βολβό.
2: Καλά, δεν έχει μεγάλο βολβό.
0: Όχι βολβό, μαλακίες λέω. Το σκάλπ μέσα έχει μεγάλα μάτια τώρα.
2: Ναι, ο σχηματισμός είναι μεγάλος, αλλά δεν σ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Όπως είναι και το μεγάλο στόμα, ρε παιδί
2: μου. Δεν σ' αρέσει το που έχει μεγάλο στόμα, ωραίο. Ζουμερό ή αν θα πω.
0: Με αγχώνει. Δηλαδή, μου αρέσει το μεγάλο στόμα, μου αρέσει το Jim Carrey που το κάνει έτσι και γελάω. Που έχει ένα τέτοιο. Μεγάλο στόμα έχει χτες που είχα ο φίλος μου ο Πρίντεζης. Τον έχεις τον Πρίντεζης να γελάει.
1: Τι συγκρίνεις επάγγελμα τώρα, τι κάνω εγώ με τον Πρίντεζη.
0: Ο Πρίντεζης θέλει από τη μία γωνία στην άλλη το στόμα του θέλει 20 ευρώ ταξί.
2: Ζουγανέλη Πρίντεζη με την Άν Χάθαουεϊ μαζί και συγκρίνει τώρα, εντάξει.
0: Η Τζούλια Ρόμπερτς έχει μεγάλο χαμόγελο. Παρά είναι μεγάλο, ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή, παρά είναι μεγάλο. Ο Νίκος Αλιάγας έχει μεγάλα μάτια. Βέβαια.
2: Ο Νίκος Αλιάγας έχει μεγάλα μάτια.
0: Μεγάλα μάτια. Για το μέγεθος του έχει μεγάλα μάτια. Είναι και τι μέγεθος είσαι. Βέβαια, έχει μεγάλα μάτια. Είναι τέτοιο. Τα πράγματα εγώ κάτι για μικρά πράγματα.
2: Κάτι ψυχολογικό τώρα.
0: Το λέει και η Ελένη εδώ πέρα.
2: Τι λέει.
1: Για το λέει η Ελένη έχει δίκιο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έχω κάτι ψυχολογικό τώρα. Τι να σου πω.
2: Συγγνώμη, ο Αλιάγας έχει μεγάλα μάτια. Δηλαδή...
0: Για το μέγεθος του. Έχει, δηλαδή είναι και τη μάτια το και αν τα έχει ένα μπασκεμπολίστα που είναι τεράστιο, έχει μεγάλα μάτια. Ποιο λέει, ο Μητσοτάκης έχει πεταχτά μάτια, μπουρμπουλωτά, όπως αυτά που πετάγονται έξω. Δεν είναι άλλο αυτό, είναι άλλο τέτοιο. Μπουρμπουλωτά μάτια, έτσι ωραία ματάκια έχει και ο Τερλέγκας. Δεν είναι τέλεια φάτσα ο Τερλέγκας. Ο Τερλέγκας έχει μπουρμπουλωτά μάτια.
2: Πώς από την Άν Χάθαουεϊ φτάσαμε στον Τερλέγκα που έχει πολύ ωραία ματάκια.
0: Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Κάτσε να πάω και λίγο Κοατσέλα τώρα αφού μα παίρνει.
0: Κοατσέλα, να πα.
1: Λοιπόν, πάμε Κοατσέλα, παιδιά. Έχει γίνει ο απόλυτο χαμό για την Σαμπρίνα Κάρπεντερ και τη Μαντόνα.
0: Μπράβο, ο ξέρει ποιο άλλο έχει μπουρμπουλωτά μάτια και ο Φίπστερ. Ο Φίπστερ έχει μπουρμπουλωτά μάτια.
1: Δεν έχει ρε, τα έξω μάτια
0: όπως έχει. Κάτι καρφού μου θυμίζει ο Φίπστερ.
1: Κάτι καρφού.
0: Πάρτε να το ξυπνήσουμε. Ναι, ποιο ο Θανάσης, ποιο. Όχι, ο Θανάσης, ο Πασάς δεν έχει. Όχι, μια χαρά μάτια έχει ματοτσίνωρα μεγάλα έχει ο Θανάσης. Για λέγε.
2: Ωραίες οι βλεφαρίδες οι μεγάλες.
1: Καλές είναι. Εμφανίστηκε λοιπόν η Μαντόνα, την είδαμε ξανά στη σκηνή πάνω, στα 67 της να πούμε η Μαντόνα. Παιδιά.
2: Πολύ καλή.
1: Και εγώ κοιτούσα τα πόδια της, φίλε. Κοιτούσα τα πόδια της γιατί περπατούσε μαζί με τη Σαμπρίνα, τραγουδούσαν μαζί το Like a Prayer.
0: Όχι. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραία μάτια. Απλά εσύ έχει μάτια Σιντ.
2: Τι θα πει τώρα, πες. Τι είναι τα Σιντ.
0: Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
2: Ναι, αλλά.
0: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
2: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
0: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή, η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά. Τα δικά μα. Που είναι.
1: Λίγο δεξιά.
2: Το άκουσε και αυτό.
0: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο.
2: Ρίση, Φάνη, πραγματικά δεν
0: έχει πολύ ωραία. Μα σου είπα ότι έχει πολύ ωραία μάτια.
2: Τη σφυροκέφαλο.
0: Κάτσε ευθεία να σου
1: πω. Σφυροκέφαλο.
0: Ναι, περίμενε να δει με τα δικά μου, ξέρω που είμαι. Κοίτα που είναι τα μάτια σου, κάνε μία έτσι, κοίτα πώς έχουν τα μάτια τα δικά σου και τι τα δικά μου.
2: Ναι, ρε, αλλά δεν είναι πλάγια σαν το σφυροκέφαλο.
0: Πάνε προ τα πλάγια είναι. Λες και σε τραβάει, κάνεις, λες και τρως το τζι στη μούρη. Αρχίζει να τραβιέται, φάτσε όπως τα πίσω.
2: Τι λες, παιδάκι μου, είναι δυνατόν.
0: Ναι, βρε, το λέω εγώ.
2: Παιδιά, είναι άλλο το σχήμα προσώπου, εσύ.
0: Παιδιά, δείτε τα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
1: Είναι ίδιοι, είναι ίδιοι.
2: Γελάζε, η Λεωνίδα, ε.
0: Ρε, εσύ δεν είναι κακό.
2: Εσύ είπε, είναι ίδιοι.
1: Πάλι καλά που βρήκε εσένα.
0: Ρε, παιδιά, μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Είδε που το παίρνει και εσύ και με εκνευρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
2: Μου είπε ότι είμαι σφυροκέφαλο και ότι έχω περιφερειακή όραση.
0: Μερικοί άνθρωποι έχουν τα μάτια, είναι πιο κοντά στη μύτη. Σε μερικού είναι λίγο πιο πλάγια. Δεν είναι κακό.
1: Αυτό ο Φάνη είναι... που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι. Και δεν το δέχεσαι. Και πήγε να το παίξει στιγμένο τώρα, ρε. Τσαντίστηκε. Γιατί Μαρία δεν δέχεσαι ότι είσαι σφυροκέφαλο. Εγώ δεν σε ξαναπροσβάλλω στον αέρα. Δεν σε ξαναπροσβάλλω.
0: Άρα να φυγόμαστε επειδή. Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
1: Όχι, είναι κάτι καλό.
2: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
0: Με περιφερειακή όραση. Το ίδιο έχει και ο κουμπάρο μου. Το ίδιο και ο κουμπάρο.
2: Το κάνει καλύτερο. Να δω το κουμπάρο σου.
0: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
2: Τι θα πει τώρα.
0: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Seed. Δες το αυτό. Καλά, εντάξει.
2: Πάντα ήθελα να βρω.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Παιδί μου, εγώ πώς μοιάζω με τον. Πώς λέγεται το κακό. Με τον Γκρου. Δεν μοιάζω με τον Γκρου. Από το Minions, με τον Γκρου.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, παιδιά, ισχύει, λέει, τόσο και όπως να καταλάβω. Ναι, παιδιά, δεν είναι. Της Μαρίας τα μάτια είναι πολύ ωραία, όμορφα, γαλαζοπράσινα μάτια.
2: Γκρίζοπράσινα.
0: Γκρίζοπράσινα μάτια, πραγματικά. Απλά τα έχεις στην πλάτη.
2: Τα έχω στην πλάτη, τέλεια.
0: Λοιπόν, ο Βραδίποδας, ρε.
2: Ο Βραδίποδας, ο Σι.
0: Πάτα Σι, Βραδίποδα.
1: Δεν έχεις ακούσει πώς μιλάει.
0: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
2: Πάντα. Δηλαδή. Μέχρι εγώ γελάω.
3: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Ακολουθήστε μας στο Music.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
2: Για 17 ματσάκια που έρχονται, όχι.
0: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη SpotaWheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελήσου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. SpotaWheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κουνάβια, οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
13: Είμαστε έτοιμοι για... Κουνάβι!
12: Κουνάβιζιον.
13: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα δούμε και σήμερα, μικρά μου, ασβο ζουλαπά. Λοιπόν, ποιον έχουμε στην γραμμή, παρακαλώ.
14: Το Δημήτρη.
13: Μίτσο, καλημέρα. Μιτσάκο, καλώς τον Αντομπέρδικο.
15: Χαίρετε, καλημέρα.
13: Τι κάνεις, αγόρι μου?
15: Καλά.
13: Ωραία, τι θα μας τραγουδήσεις?
15: Για τραγούδι, ναι.
13: Τι για τραγούδι? Δεν ακούς την εκπομπή καθόλου?
15: Ακούω, ναι. Απλά μιλούσε και στο τηλέφωνο.
13: Τι λες, ρε παιδί? Έλα, θα σε πάρω αύριο. Έλα, γεια.
16: Έχουμε το Σπύρο.
13: Σπύρο, καλημέρα. Έλα, Σπύρο.
17: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, Σπυράρα μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις, αγόρι μου?
17: Κάνουμε χρόνια πολλά, ξανά δεν τα έχουμε πει.
13: 40 μέρες, λέει το λένε.
17: Έτσι.
13: Τι θα μας τραγουδήσεις?
17: Θα σου τραγουδήσω ένα λαϊκό.
13: Όχι, γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
14: Μαριτίνα.
13: Έλα, Μαριτίνα μου, καλημέρα.
18: Έτοιμη να ξεκινήσω?
13: Κάτσε, ρε, πες ένα γεια.
16: Καλημέρα, Μαριτίνα.
13: Καλημέρα, κατευθείαν έρωτα. Περίμενε, κάτσε να γνωριστούμε πρώτα. Περίμενε. Λοιπόν, πες τώρα τραγούδι, τι θα τραγουδήσεις?
18: Θα ακούσεις.
13: Ναι, άντε, πάμε.
18: Αγόρι μου, στολίδι μου.
13: Ναι.
18: Ωραίο.
13: Ναι.
18: Δυο παιδάκια απ' τα πέρατα.
13: Δεν έχω να... Ναι.
16: Το ξέρεις, ε?
13: Ρε εσύ, ξεκόλαμε. Κλείσε τα...
18: Τα γιανταλιά και χόρταγα. Τα πίνω τα φιλιά σου.
13: Ποιες και κάναν τεπών μαζί, ναι.
14: Ήθελα να πάει στο ρεφρέν.
18: Βουλιάζω σαν
13: αδύνατο. Φύγε από εδώ. Αϊστό λίγο, κατσαρίδα.
16: Τα όπλα που είναι.
13: Πω, πω. Τι έγινε. Μην τα αφήνει αυτά να περνάνε μέσα από τη σίτα. Βάλε μια σίτα, μην περνάνε μέσα. Άναψε φιδάκι, σου πει άναψε φιδάκι και τέτοια. Ρε, τι έγινε. Πώς μπήκε μέσα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι.
16: Παίρνω Θανάση.
13: Είδε το φως από τα φώτα. Μπαίνουν μέσα αυτά. Δαγκώνουν. Αυτοί φαντάζονται να χωρίσει όντως. Πω, πω.
16: Έχουμε Θανάση.
13: Θανάση. Ναι.
16: Θα γίνει, ρε παιδιά.
13: Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, τι όπλα τώρα να βάλω. Έχω. Πλάκα, πλάκα το καινούργιο προστάσιο δεν το έχουν.
16: Ναι, πρέπει να το κυνηγάσει.
13: Εντάξει, τώρα γάσω τώρα. Δεν έχω όρεξη σήμερα, δεν έχω όρεξη για παπά. Δεν έχω όρεξη. Θέλω έτσι κάποιες γλυκές φωνούλες μελωδικά στα αυτή μου. Πάμε, ναι.
17: Στον έχω... αφρό, στον αφρό τη θάλασσα. Η αγάπη μου, η αγάπη μου ξεχνιέται.
14: Κοιμάται.
17: Κοιμάται. Αυτό τέλος πάντων το κάπου.
16: Συνέχισε,
17: το...
16: συνέχισε.
13: Ναι, συνέχισε.
17: Θα σου πω ένα άλλο γιατί αυτό δεν το έχω προβάλει. Αυτό τώρα το μάθαινε μας
14: στα πρώτα.
13: Ναι, για πάμε. Ναι, για...
17: Τι θέλεις, ας πιάσω ένα Παντελίδη.
13: Πιάσ' το να.
16: Ωραίο, ωραίο.
17: Κάτσε, ποιο θέλεις.
13: Πιάσε το δύο, από το συντίο όπως το βλέπεις, το πρώτο.
17: κάτσε να βρω.
13: Ναι, ψάξε. Μπες και μία πρώτο θέμα να δεις τι γίνεται με τον πόλεμο.
17: Να σου πω ποιο είναι τώρα επίκαιρο να σου πω.
13: Επίκαιρο από τον Παντελίδη. Πάμε, κάπου όλα επίκαιρα είναι τον Παντελίδη. Ό,τι έχει πει ο Παντέλος είναι επίκαιρα όλα.
17: Ωραία, ωραία.
13: Σιγά σιγά, μην αγχώνεσαι.
16: Πάρ' το χρόνο σου.
14: Ναι.
17: Κάτι γιατί οδηγάμε κιόλας.
13: Ναι,
14: πρόσεχε την οδήγηση.
13: Ναι.
14: Κάτσε να προσέχει, μην το έχουμε και βάρος για τίποτα.
13: Όποτε είσαι έτοιμος μας λες, εμείς περιμένουμε. Εμείς και άλλοι ξέρω.
17: Τώρα κάτσε να κάνω λίγο στην άκρη.
14: Κάνε.
13: Περιμένω.
17: Είμαστε στον Κηφισό τώρα και...
13: Ναι. Πιάσε αλάρμ, περιμένουμε. Ανθρώπινα είναι αυτά. Ανθρώπινα είναι. Είσαι ήδη 5 λεπτά στη γραμμή, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά προέχει η ασφαλειά σου, φίλε. Πιάσε την άκρη.
17: Θα σε φτιάξω ένα καλό τώρα, σου πω.
13: Ωραία, ωραία. Περιμένω.
16: Έφανε πολύ ανοχή, έχεις δείξει.
13: Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος μια φορά πήρε τηλέφωνο. Τι, να το ζώρι να το κλείσουμε, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε. Είσαι έτοιμος, έπιασε άκρη. Περίμενε, έχεις
17: πιάσει. Θα σου πω το φανάρι του Παντελίδη.
13: Περίμενε. Έχεις πιάσει άκρη, είσαι σε ασφαλές μέρος.
17: Είμαι σε ασφαλές μέρος.
13: Αλάρμ όλα καλά.
17: Αλάρμ όλα καλά, βάζω και τρίγωνο τώρα.
13: Ωραία. Λευτέρη, πόση ώρα έχει περάσει από τώρα που γύρω ο ακροατής.
6: Έχει κανένα πεντάλεπτο.
13: Ωραία.
14: Πεντάλεπτο.
13: Το όνομά σου.
17: Σπύρος.
13: Γεια σου, Σπύρο.
14: Κλείστονα.
13: Κλείστονα.
16: Έχουμε Φωτεινή.
13: Φωτεινή, καλημέρα. Φωτεινή μου. Φωτεινή.
19: Μάλιστα.
13: Έλα, παιδί μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
19: Τι θέλεις εσύ, να σου αφιερώσω κάτι.
13: Όχι, θες να τραγουδήσεις κάτι. Παιχνίδι είναι, μην με αφιερώσεις κάτι. Έχεις να τραγουδήσεις κάτι.
19: Κάτι έχω.
13: Ρε Φωτεινή.
14: Α, είναι...
13: Ρε Φωτεινή.
14: Ζουζούνα.
13: Ναι, πραγματικά. Εδώ πέρα για γκόμενο ήρθες να βγάλεις, παιδάκι μου. Τραγούδα εδώ. Παιχνίδι παίζω. Με φλερτάρεις στον αέρα τώρα. Τι θα το πει, ξανά και είμαι στην ηλικία μου για φλερτ.
14: Κατρίση.
13: Ναι.
19: Έχω την ίδια ηλικία, οπότε δεν φλερτάρω.
13: Ναι.
19: Απλώς είμαι λίγο αρρωστούλα και η φωνή μου μπορεί να ακούγεται
14: κάπου. Α, τι έχεις RSV.
19: Αρρώστησα, πήγα ταξίδι τώρα το Πάσχα.
14: Α.
19: Και γύρισα με γρήπη.
16: Πού πήγες?
19: Τώρα είμαι στο κρεβάτι.
13: Πού πήγες για να ξέρουμε?
19: Πήγα στο Βόλο, παιδιά, στην Πορταριά, πέρασα τέλεια.
14: Α, Πορταριά.
13: Στην Πορταριά έχει πολύ COVID αυτόν τον καιρό. Ναι.
14: Έχει COVID, κόλλησες?
19: Όχι, παιδί μου, τίποτα. Απλά δεν την όμουν καλά, ήμουν
13: Α, δεν την όσο καλά.
16: Την άρπαξε.
13: Το πας γύρω-γύρω, φιλενάδα. Τραγούδα να τελειώνουμε, μας έχεις βασανίσει.
19: Τραγούδα. Να ξέρετε, είναι πολύ καλύτερη. Αλλά σήμερα λόγω της αρρώστιας, εντάξει, δεν το πω καλά το τραγούδι, αλλά το αφιερώνω σε σένα.
14: Αφιερωμένο είναι σε σένα.
13: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
16: Ελεύθερη Φωτεινή, ελεύθερη.
19: Τώρα πια ναι.
13: Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που είσαι ελεύθερη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο σε παράτησε. Δεν καταλαβαίνω κάτι.
19: Βαρέθηκα, είμαι υδροχός, δεν τον άντεχα.
14: Α, τον βαρέθηκε εκείνη.
13: Το πρόβλημα είναι αυτό ότι είσαι υδροχός. Όχι ότι δεν κλείνεις το στόμα σου. Προχώρα, τραγούδα.
19: Έχω και οροσκόπο υδροχό, να ξέρεις. Και δεν
16: ξέρεις
19: το
16: ψώπι.
14: Του αέρα πολύ.
13: Δεν είμαστε αγάπη μου εμείς για σχέσεις. Ναι, λέγε.
19: Είμαστε, αλλά τέλος πάντων δεν μας καταλαβαίνει κανείς. Λοιπόν, ξεκινάω.
13: Να σου πω, αν μπορείς.
19: Γιατί με αφήσες το δυστυχή. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο.
16: Πρόσεχε γιατί μπορεί.
19: Γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλους να γυρνάς.
13: Φωτεινή, μπορείς, αν μπορείς τώρα σε πριβέ, να μας στείλεις το τηλέφωνο του πρώην σου.
19: Όχι, δεν μπορώ.
13: Όχι, μας ακούει, μας ξέρει.
19: Δεν φαντάζομαι, όχι, δεν σας ακούει.
13: Δεν μας ακούει.
16: Ντροπή του.
13: Πόσο χρόνο είναι ο πρώην σου?
19: Είναι πολύ μικρός.
16: Ναι, πόσο ρε παιδί μου,
13: δηλαδή,
16: πόσο.
13: Δεν με ξέρει εμένα, δεν μπορεί να με ξέρει.
19: Θα τον μαλώσει η μαμά του.
14: Πόσο μικρός,
16: τόσο μικρός είναι ρε παιδί.
13: Θέλω να του δώσω δώρο, θέλω να του δώσω δώρο. Στείλε μου το τηλέφωνο, του δώσω
14: Viber. Πόσο είναι 20
13: τώρα. Θα τον πάρω το τηλέφωνο, του δώσω δώρο.
19: Θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ.
13: Στείλε μου το τηλέφωνο του, να του δώσω δώρο του ανθρώπου.
19: Εγώ κανένα δώρο θα πάρω.
13: Εσύ θα πάρεις ένα δώρο για μας.
16: Γεια σου, Μουλά.
14: Έλα μωρέ η γλυκούλα, ήταν και άρρωστη.
13: Το μόνο σίγουρο ήταν άρρωστη. Ναι.
14: Τη Μαρία έχω.
19: Ναι, εγώ είμαι.
14: Μαρία.
13: Α, καλά. Δύο στα δύο.
19: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
13: Χρόνια πολλά.
14: Χριστός Ανέστη.
13: Ναι.
19: Αλήθως, πρώτη φορά πέσω.
13: Ναι.
14: Είναι σε χαρούμενο το κορίτσι.
13: Άρε,
14: χαμογέλα λίγο, ρε παιδάκι μου.
13: Βλέπω και
19: χαμογέλα λίγο, ρε Φάνη.
13: Κάτσε λίγο. Βλέπω και τη φίλη. Συγγνώμη, βλέπω και τη φίλη τη Φωτεινή. Ρε Φωτεινή, πόσο κρίμα. Κοίτα πόσο ωραία κοπέλα.
14: Πολύ ωραία.
16: Πάρα πολύ ωραία.
14: Και γιατί, γιατί κρίμα. Μια χαρά.
13: Και να είναι τόσο τρελή.
14: Έχει υδροχόμη, υδροχό.
19: Είμαι υδροχό.
14: Και εσύ.
16: Δεν λέει για σένα, δεν λέει για σένα. Γιατί να, προηγούμενη.
13: Μωρή ψωνάρα, δεν
19: είναι. Είμαι υδροχό.
14: Πόσο του μηνό?
19: 28 Ιανουαρίου.
14: Α, είναι το Ιανουαρίου αυτή, πρώτο δεκαήμερο νομίζω είναι.
19: Πρώτο
14: δεκαήμερο.
19: Να σα πω το τραγούδι.
13: Να σου πω, εσύ ποια είσαι, γιατί εμείς δεν
14: πέραμε
13: ποια
14: είσαι. Μαρία,
13: Μαρία, για να δω φωτογραφία της Μαρίας. Κρίμα ρε παιδιά, όλες οι ωραίες κοπέλες να είστε τρελές τελείως. Ναι, συνέχισε, λέγε, πάμε.
19: Είμαι παντρεμένη, ε.
13: Υπάρχουν και κάτι εξαιρέσει. Τώρα θα έχει βρει κανένα ρημάδι, κανένα έρμο εκεί πέρα. Ποιο θα κλείνει το στόμα του, δεν θα μιλάει πολύ σίγουρα. Κανένα δίκιο θα είναι. Για λέγε.
19: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν τον αφήνω να μιλάει πολύ.
13: Και καλά. Πω, τι τραγούδι.
19: Θα σα πω το τραγούδι.
13: Ναι, πες το να και εσύ το τραγούδι.
19: Λοιπόν, δυστυχώς.

0: So facing the crowd, you're gonna hear my voice and it shouted out loud.
1: Πες το.
0: It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart.
1: Θέλω να δω, έχει τσίπα να σταματήσει μόνο τη. Συνεχίζει, Highway.
2: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Πούλο.
3: Εντάξει, δεν ήταν τελείως χάλια.
1: Τι να πω.
2: Όχι, το προσπάθησε καλά.
3: Έχουμε τον Θεόδωτο.
1: Ναι, Θεόδωτε.
4: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, αναληθώς Θεόδωτε μου.
4: Τι κάνουμε, όλα καλά.
1: Τι να κάνω, δεν βλέπεις βέβαια τι γίνεται, παραφροσύνη τελείως.
4: Εντάξει, δεν κάνουμε.
1: Ναι,
4: τα πόδια Διονυσίου, Φανή.
1: Πες εδώ που φτάσαμε τώρα. Από, τον, από σε Bon Jovi πάμε σε. Ναι, πάμε Διονυσίου.
4: Α, το σου λέω. Ναι. Άκου το. Ακούς.
1: Σ' ακούω. Τι να κάνω.
4: Πέταξα τα σκεπάσματα.
1: Ωραίος.
4: Και μάζεψα ό,τι βρήκα.
1: Ωραίο.
4: Μέσα στη νύχτα.
1: Ναι,
4: δεν
1: δεν έχω ρεξιβερ, βέβαια. Δεν έχω ρεξιβερ.
3: Πολύ βαρύ.
1: Κρίς. Ναι.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αλλά, έλα και εσύ, Κρίς. Καλημέρα, θα μας τραγουδήσεις, αγόρι μου.
5: Τέσσερα χρόνια περάσανε, ψυχή μου.
1: Έφυγε, έφυγε. Έφυγε.
3: Και βγήκε από το πουθενά μόνος του.
1: Δεν είναι καλά, δεν υπάρχει. Τα κλασικά τώρα. Τι κάτι το παίζουμε αυτό το παιχνίδι τώρα, πραγματικά. Δεν υπάρχει λογική. Γυναίκες, άντρες, όλοι για μέσα, ρε. Πω, πάλι καδένι, δεν έχουν
2: γιατί χώρο. Είναι χαρούμενοι άνθρωποι, μωρέ, γιατί.
1: Μπερδεύεις το χαρούμενο από το χαζοχαρούμενο και τρελή. Ναι,
2: καλά,
1: παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι, θέλω να πω μικρούτσικο, λέει ο άλλος. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι, πάμε.
3: Παίρνω Λίλα Γκούρι.
1: Πάμε. Λίλα Γκούρι.
3: Ναι.
1: Έλα, ρε, μην βγάζεις τρόλ. Μην βγάζεις τρόλ. Που βγάλε κανένα.
2: Τη Λίνα, εγώ έχω πάρει.
1: Πάρε
2: τη
1: Λίνα. Ναι, είδαμε και τα κορίτσια πιο σοβαρά είναι. Πρέπει να είμαστε μόνο οι που τα κορίτσια είναι πιο ζευζέκια από τα αγόρια. Ναι, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κάτσε να πάρω.
1: Όχι, Παναγία μου. Υπάρχει κανένα που να είναι καλά στα μυαλά του. Πάμε. Πάμε, Μίτσο. Πάμε, Μαράκι. Πάμε. Έχουμε και τη Μαρία εδώ πέρα. Δεν βοηθάει.
2: Τι κάνω εγώ. Μια χαρά. Αφού το δεν απαντάνε, τι να κάνω.
3: Τη Λίνα την πήρε.
1: Και εσύ μια χαρά και
2: πρεσβειοποιία
1: μια χαρά. Ναι.
2: Μην την πάρει, την πήρα εγώ.
1: Ωραία. Θέλετε να τα κάνουμε όλο αυτό εκτό αέρα, ναι. Παρακαλώ.
3: Σταμάτα, πρώτο
2: Στέφανε. Ο Κώστας.
1: Κώστα, Στέφανε. Κώστα.
6: Καλημέρα, Φανάρα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη. Τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Βασίλης Τερλέγκας, το προσκλητήριο.
1: Τι θα πεις?
3: Το προσκλητήριο.
6: Το προσκλητήριο, Βασίλης Τερλέγκας.
1: Έγινε, τα λέμε, γεια. Επόμενος, παρακαλώ. Πρωί, Τερλέγκα, τώρα πρωί, προσκλητήριο. Θα ακούσω να τσιρίζει σαν τα αρδί που το σφάζουν. Δεν μπορώ να ακούσω. Σας είπα, πρωί, παιδιά, δεν είμαι για τόσο βαριά πράγματα. Ναι, πάμε.
2: Ο ναι. Ηλίας. Όχι, Στέφανος.
1: Πάρτε ρε παιδιά, ρε Μαρία, μην κάνετε διαλογή. Πάρτε όποιον άντρα.
2: Έχω πάρει ήδη, παιδί μου.
1: Ναι, πάρε ξανά, η Ελίνα κοιμάται, λέει η Αγλαία.
2: Α, περίμενε, κάτσε να την πάρω την Αγλαία.
1: Ρε, για πάρε όποιο σου βγαίνει πρώτο τώρα. Δεν θα κάνω.
3: Έχω Γιάννη.
1: Ναι,
3: σκάστε.
1: Γιάννη.
7: Καλημέρα.
3: Το ραδιόφωνο σου κλείσε, Γιάννη, αληθώς.
7: Τι κάνετε?
1: Καλά, Γιάννη μου, καλά. Τι θα μας τραγουδήσεις? Άστο, Γιάννη, γεια.
3: Έλα, περίμενε.
1: Άστο, ρε, δεν μπορώ τώρα. Oh. Κοιμάται στο ακουστικό, ρε. Παίρνει, να σέβεσαι τους ακροατές, ρε. Πήρε ο άλλος και κοιμάται στο ακουστικό. Μα γιατί, καταλαβαίνω, έχετε μια οικειότητα, την καταλαβαίνω. Μα βγαίνει στον αέρα. Εκμεταλλεύει στον αέρα κάποιον αλλού. Ξύπνα. Αν μη τι άλλο, να έχετε ανοιχτεί. Τι είναι αυτό το πράγμα, βέβαια. Εδώ πήρατε να. Παρέα θέλετε, ρε. Βγείτε έξω, βρείτε μια γκόμενα, ένα γκόμενο κάτι να κάνετε παρέα. Εδώ εμάς βρήκατε. Με τον κάθε ψυχάκια. Ναι. Κάτε μου εδώ πέρα, μαμάκια.
2: Έλα, Λίνα.
1: Όλοι οι ψυχοπαθείς. Έλα, ναι, Λίνα.
2: Λίνα, είπε η Αγλαία να σε πάρουμε, ξύπνησες για να τραγουδήσεις.
1: Έλα, και εσύ.
8: Έλα, ρε παιδιά. Έλα, ρε παιδιά, κοιμάμαι.
1: Λίνα, θα σε πάρει και θα σηκώσει κανένα διάολο. Θε να τραγουδήσει κάτι ή όχι?
8: Αν θέλει να τραγουδήσω.
1: Μπορεί κάποια, ναι, θε να τραγουδήσει ή όχι? Θα το συζητήσουμε τώρα.
8: Σταμάτα μου, ρε, πρέπει να έχω πιει και καφέ, Χριστιανούλη.
2: Α, τραγούδα χωρίς καφέ, δεν πειράζει. Δεν έχουμε θέμα.
1: Ναι, θα τραγουδήσει κάτι?
8: Τι να τραγουδήσω εγώ, πρέπει να σας πω ότι θα τραγουδήσω.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει,
1: έλα,
3: έχω Κυριάκο,
1: ναι. Έλα, Κυριάκο, ναι. Ναι. Ρε, Αγλαία και εσύ με τις βλακίες.
6: Καλημέρα.
1: Ναι, έλα, καλημέρα, κόρη μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα, βρωμέρα μου, κουνάβια.
1: Καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις? Ναι.
6: Ένα περίπου επίκαιρο τραγούδι των ημερών που περάσανε μόλις.
1: Ωραίος ο προλόγος, για να δούμε πάμε στο τραγούδι.
6: Αμέ.
1: Ναι.
6: Υπερμάχο.
1: Έλα.
2: Ιωάννα.
1: Ναι, Ιωάννα, καλημέρα. Καλημέρα, Ιωάννα μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
9: Καλημέρα, Φάνη μου. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο κύριος.
3: Αληθώς
1: ο κύριος. Αληθώς. Τι θα μας τραγουδήσει, Ιωάννα μου?
9: Θα τραγουδήσω τον αγαπημένο μου Φέρι.
1: Αυτό Θοδωρή. Μας αρέσει πολύ ο Θοδωρής ο Φέρις. Πάμε.
9: Θοδωρή, πολύ ωραία.
1: Ναι.
9: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες, άμα θα πονάω, θα πονάς.
1: Είπες,
9: και τι δεν είπες.
1: Και τι δεν είπες, αυτό είναι το πρόβλημα, ναι. Πάμε.
9: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες, θα είμαστε για πάντα μαζί. Είπες, ψάχνω τελικά για να βρω, αν υπάρχει και κάτι που να μην το είπες. Όλα τα ψέματα όμως.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
9: Θες να συνεχίσω?
3: Πολύ καλή.
1: Όχι, με αυτογνωσία θες να συνεχίσω? Να είσαι καλά. Φύγε από εδώ, βρε.
3: Εδώ στην ψυχή της.
1: Ναι, ψυχή της.
10: Ξαναπήρατε.
3: Έχω Γιάννη.
1: Τι θες,
10: Σιρεπλάκη? Θα άρεσα τόσο πολύ.
1: Άσε μου ξαναπάρε και κλείσω.
3: Δεν τραγούδησε, τον είχε.
1: Δεν πειράζει. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Ναι, παιδιά, άλλους δύο παιδιά δεν θα βγει πέρα.
2: Ο
1: Χρήστος. Πάμε. Πάμε, παιδιά, δεν είναι. Σήμερα δεν είναι η μέρα μας. Έλα. Βαγγέλη, μη στέλνεις με ονόματα από την κοπέλα σου. Βλέπεις, παίρνω και κοιμούνται. Έλα.
10: Χρήστος.
1: Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα.
10: Λοιπόν, θα πω σε ό,τι βολάνη.
1: Ναι. Τι.
10: Θέλω να δω, θέλω να δω. Τα ματάκια σου τα μπλε που με θολώνουν. Θέλω να δω, θέλω να σε δω. Ως εκεί ξέρω.
1: Τέλεια, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Έχω Δημήτρη.
1: Δημήτρη.
11: Έλα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
11: Να αρχίσω?
1: Ναι.
3: Δώσ' το.
1: Ναι.
11: Είναι εκεί η νύχτα που με παίρνει από πίσω. Τα παρελθόν με κυνηγάει σαν ερηνεία. Σκέφτομαι πρέπει να βρω τρόπο να την πείσω. Το έχω το στρέφω όλα τώρα με μανία.
1: Αδερφέ, έχεις κερδίσει δώρο ήδη. Απλά συνέχισε το για την τέρυψη του κοινού.
11: Μου λείπεις εσύ. Ναι, μου λείπεις
1: εσύ.
11: Και μοιάζω να είμαι στα χαμένο νησί.
1: Μου λείπεις εσύ. Ναι, μου λείπεις εσύ.
11: Και μοιάζω να είμαι στα χαμένο νησί. Μου λείπεις.
1: Λοιπόν, έχεις κερδίσει δώρο. Έχεις κερδίσει δώρο ρολόι από Season Time. Θέλω λίγο άλλη μία. Την αρχή πολύ γρήγορα, έτσι για να φύγουμε με ένα ωραίο τέτοιο.
11: Πάμε.
1: Ναι.
11: Είναι η νύχτα που με παίρνει από πίσω.
1: Δώρο! Εκεί κράτα το! Δώρο! Δώρο! Δώρο!
11: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι. Με τον αγαπημένο μου Αντρέα Μικρούτσικο, τα φιλιά μας, κύριε Αντρέα, τα φιλιά μας. Θα συνεχίσω το μεγάλο δρόμο που άνοιξες, Αντρέα Μικρούτση.
3: Ποιον δρόμο?
1: Το δρόμο της αλήθειας.

0: Χριστή από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
1: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει, χάλασες κι εσύ.
1: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου. Είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
6: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
13: Κουναβώματα.

0: ωραίο μαλλί.
1: Να, ευχαριστώ.
0: Τι εσύ ευχαριστώ, έχεις το μαλλί.
1: Να σου πω, όταν μπαίνει κάποιος άνθρωπος στο στούντιο, δεν θα μιλάς πανέρα για τον άνθρωπο, γιατί ο ακροατής δεν βλέπει ποιος μπήκε μέσα.
0: Είπα Χρύσα.
1: Μπήκε η Χρύσα από το εμπορικό.
0: Ναι, είπα ωραίο μαλλί Χρύσα.
1: Δεν καταλαβαίνει.
2: Marketing.
1: Είναι σαν να.
0: Marketing,
1: γράφει στον ακροατή. Ο ακροατής δεν βλέπει τι έχουμε εμείς εδώ πέρα.
0: Είπα άλλο που ξέρει.
1: Ναι, να μην λες τίποτα! Χρύσα μου τι κάνεις. Ωραίο μαλλί όντως.
2: Και η Χρύσα ήταν και συμπαρουσιάστρια του, να πούμε, για μια μέρα.
1: Ναι, παραλίγο δεν σου φάγε τη θέση.
0: Ναι, Χρύσα.
1: Τι θες, Χρύσα, μου έφερε εισιτήρια για το μεταλλικά.
2: Μας έφερε, όχι, για να φορέσει για τον Πεσέλ.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Πολύ ωραίο μαλλί, γιατί ξέρεις, εγώ λόξα εγώ με τα μαλλιά. Δεν γίνεται να το αφήσω ασχολία.
1: Δεν
0: έχει
1: κάτι άλλο. Τα μαλλιά σου έχουν μείνει, λέγει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα θέλω να το μακρύνω. Λοιπόν, παιδιά, θυμάστε που

0: τους ενός νεόπλητου, ναι, ήταν ένα καλό αμάξι, ήταν ένα καλό σπίτι. Πλέον στη Γενελάδα του σήμερα το σύμβολο, δηλαδή το να εκπροσωπείς, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, το να δείχνεις ότι είσαι πλούσιος,
1: ναι,
0: το στάτους είναι να κάνεις ένα παιδί. Δηλαδή ξέρεις ζευγάρια και λες, ω, κάνω ένα παιδί, πρέπει να έχουν λεφτά αυτοί. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ακούσα ένα ζευγάρι και έχει δύο παιδιά, πρέπει να είναι ζάπλουτος.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν.
0: Πλέον το παιδί στις μέρες μας έχει γίνει σύμβολο οικονομικού στάτους.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή ξέρεις, είναι το παλιά που παλιά λέγαμε, α, οι φτωχοί έχουν πολλά παιδιά. Τώρα βλέπεις ξέρω ζευγάρι και λέει, α, ο Φάνης έχει δύο παιδιά. Τι έγινε, πρέπει να κέρδισε τον Τζόκερ.
1: Δηλαδή, ναι, ναι, σε βλέπουν τελείως διαφορετικά.
0: Πλέον βλέπεις φίλους σου να κάνουν και φίλες σου να κάνουν παιδιά και λες που τα βρήκε τα λεφτά. Δεν λες πώς έπιασε το παιδί.
2: Σωστό.
0: Ναι. Κάτι έκανε αυτός. Κάτι έκανε. Πήρε κάποια κληρονομιά. Το παιδί πώς το μεγάλο. Τι έγινε. Πώς το τόσο χρόνο το σχολείο. Δηλαδή ο άλλος δεν το πιστεύει ότι έκανε σε παιδιά από την οικονομική σου κατάσταση. Απίστευτο το πράγμα.
1: Εδώ λοιπόν όμως τώρα υπάρχει η ελπίδα γιατί λέει η Gen Z γενιά θέλει τη γυναίκα υπάκουη. Δηλαδή, νέα διεθνής μελέτη δείχνει ότι αυξάνονται οι συντηρητικές απόψεις στους νέους άνδρες για τους ρόλους των φίλων. Και πλέον υποστηρίζουν ότι θέλουν το κλασικό παλιό μοτίβο που η γυναίκα ασχολιότανε με τα παιδιά, με το σπίτι.
0: Όπα, η Βέρα εδώ, ναι, έχουμε Βέρα, φίλη μου, φεμινίστρια, αυτό. Λέει, καλά, τι? Δεν παίζει να υπάρχει ένα που να λέγεται.
1: Ναι, μπες και δες το.
0: Ναι, μωρή Βέρα, χώστα εδώ πέρα να πούμε.
1: Κι όμως, Βέρα μου, υπάρχει.
0: Στην τοξική αρνοπότα της
1: ένωσης. Έχει γίνει σε 29 χώρες, παιδιά.
2: Του καραξισκίσματος γίνεται. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Παιδί μου, καλά, το λέει.
0: Μίλησε και ο. Η Γιούροσταντ με περουκίνη, ρε μαλάκα. Μίλησε.
2: Δεν υπάρχουν
0: αυτά. Η Γιούροσταντ με μπούκλες. Άσε μα να ρεμίσω εδώ πέρα, προχωρά, κοίτα εκεί πέρα.
2: Δεν υπάρχουν.
0: Να βάλει και φαβορίτε μαλάκα. Sorry. Πατάχτηκε καλά, γίνεται. Ο Δημήτρης.
2: Θα μπει εσύ, βρε, παππού, τι γίνεται.
0: Δίπλα,
1: ο... Καλά, δεν είναι παππού, α τον επειδή νιώθει παππού.
0: Πετάει και το Δημήτρης, ότι καλά, ρε παιδί μου, πλέον βάζει και τη σφραγίδα αφού το είπε ο Δημήτρης. Δημήτρη, θα παίρνω όλα πίσω.
2: Δεν νιώθει σίγουρο τώρα που το είπα.
1: Παιδιά, εγώ το πιστεύω αυτό που λέω. Εσύ τώρα, Δημήτρη, πώς σου ήρθε.
2: Τι εννοείς πώς μου ήρθε, διότι ζω σε αυτή τη γενιά. Ναι. Έχω μάθει
0: και εμείς ζούμε σε άλλη γενιά. Καταρχήν, τι είπε και θυμήθηκε αυτό. Και συμφώνησε. Τι είπε εσύ.
1: Όχι, δεν συμφώνησε. Είπε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα με ποτέ.
0: Η Gen Z
1: γενιά.
0: Ποια γενιά είναι αυτή, για
2: εγώ είμαι 30-28. 28
1: και κάτω. Είναι μέχρι το 2012. 1997, νομίζω, μέχρι το 2012.
2: Ναι, είπα κοντά.
0: Και τι θέλει αυτή η γενιά.
1: Λοιπόν, αυτή η γενιά κάνει στροφή προ την παράδοση. Θέλει τη γυναίκα ακούει στο σπίτι με τα παιδιά, ο άντρας είναι ο κουβαλητής. Πώς ήταν τα παλιά τα χρόνια, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, επίσης αυτό, ρε παιδιά, με τα παλιά τα χρόνια. Για ποια παλιά χρόνια μιλάμε.
1: Ο μπαμπάς σου, ο μπαμπάς μου, ο μπαμπάς σου.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, λέμε ρε παιδί μου για παλιές γενιές και παραδοσιακούς άντρες. Ναι, εμένα περίπου ο πατέρας μου ήταν ο υπάκος στο σπίτι. Και ξέρω, ναι, και ξέρω πάρα πολλούς που ήταν υπάκοι στο σπίτι.
1: Ναι, ουσιαστικά φαίνεται, ναι, σαν να ήταν η γυναίκα, αλλά ήταν οι άντρες. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι η Gen Z.
0: Ας πούμε, ένα άλλο που δεν ξέρει ο κόσμος πολύ, που λέμε παλιές γενιές. Δηλαδή, πολλές περιοχές που τις έχουμε, ρε φίλε, τελείως μπρουτάλ και τελείως παλιωμοδίτικες και ανδροκατούμενες, είναι το ανάποδο. Δηλαδή, ας πούμε, η νούμερο ένα μητριαρχική περιοχή της Ελλάδος, που λες εκεί πέρα βγαίνουν όλοι οι βαρβάτοι οι άντρες, που όχι δεν βγαίνουν, είναι στην Κρήτη. Η Κρήτη,
1: αλήθεια,
0: όλες οι οικογένειες ήταν μητριαρχικές. Η μητέρα έκανε κουμάντο σε όλο το σπίτι. Απλά ο άντρας δούλευε έξω. Όταν έπαιρνε αποφάσεις, αποφάσισε και τα παιδιά.
1: Νομίζω αυτό παντού πρέπει να γινόταν. Η μητέρα, ναι, δηλαδή. Τώρα, όσο και να φαίνεται ότι η γυναίκα είναι η υπάκουη σε εισαγωγικά. Δηλαδή, και η γυναίκα ήταν αυτή που έπαιρνε τις αποφάσεις.
0: Από τη μία, δηλαδή, και η οικογένεια που έχω, δηλαδή και εγώ, η οικογένεια που έχω μεγαλώσει. Ναι, μεν ο πατέρας δούλευε έξω, αλλά έκανε και την υπάκουη παράλληλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν παίρνει όταν μια απόφαση στο σπίτι. Την τελική απόφαση την είχε πάντα η μάνα μου και στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Άμα δεν ήταν. Γιατί δεν υπάρχουν και γονείς οι οποίοι είναι τέτοιο. Θέλω να πω ότι αυτό το παλιές γενιές. Ξέρεις, το λέμε και το ξαναλέμε και το έχουμε τέτοιο. Αλλά δεν ήταν όλα τα σπίτια που ήταν ο άντρας που βάραγε τη γυναίκα του.
1: Όχι, δηλαδή, παιδί μου, ναι, το, και δεν σου μιλάω τώρα. Δεν σου
0: υπήρχαν
1: πάω
0: και σπίτια
1: πολύ
0: που τρέχει ο πατέρας μας, σύλλο.
1: Ναι, την παντόφυλλα, τη λεγόμενη παντόφυλλα, ναι, που λέμε. Θέλω να σου πω, το θέμα της υπόθεσης είναι ότι η συγκεκριμένη γενιά, που είναι πολύ πιο καινούργια γενιά, με άλλα ερεθίσματα, πολύ πιο προχώ.
0: Απράβο αυτό που λέει η Ειρήνη, που είναι την Κρήτη. Στην Κρήτη λέει, κάνει κουμάντα ακόμα η μάνα του άντρα, όχι η γυναίκα.
1: Η μάνα του άντρα.
0: Βέβαια, η αντρομάνα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν σου έχω πει τι έχω πάθει εγώ στο χωριό.
1: Όχι.
0: Γενικά οι αντρομάνες είναι και. Που έχω πάει, έχω κάνει τη μικρή και έρχεται μια θεία μου φοβερή από την Άφακτο.
1: Ναι.
0: Μεγάλη γυναίκα και μου λέει: Α, περιμένετε παιδάκι. Λέω: Ναι, θεία μου, τι. Κοριτσάκι ζηλό. Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πόσο. Έμεινε η Γεωργία έτσι παγωτό, ρε. Εγώ την ήξερα, ξέρω.
2: Δεν πειράζει,
1: ε. Όπω
0: παιδιά. Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Δεν πειράζει τώρα σε γεννητούρια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Τι να απαντήσει τώρα και τι να πει. Και...
0: τίποτα, εκεί γελάζει.
1: Εκεί ναι, δεν λες τίποτα.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, η συγκεκριμένη γενιά έχει κάνει στροφή στις πιο συντηρητικές απόψεις και ουσιαστικά λέει ότι το 31% των ανδρών αναμένει γυναίκες να είναι υπάκουες. Γενικότερα, οι άντρες, λέει, στη λήψη των αποφάσεων θέλουν να έχουν τον τελικό λόγο. Τις γυναίκες να τις έχουν στα όπα όπως στο σπίτι όμως.
0: Αυτή η έρευνα είναι.
1: Τι?
0: Οι άντρες θέλουν να έχουν τον τελευταίο λόγο, αλλά που τον παίρνετε εσείς.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Φαινομενικά είναι σαν να τον έχουν οι άντρες, αλλά πάντα η γυναίκα. Αυτό δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ποτέ. Ακόμα και τώρα έτσι δεν γίνεται.
0: Ρε, το πρόβλημά μου, εμένα όμως, πρέπει να καταλάβετε και χωρίς αυτό. Το πρόβλημά μου δεν είναι, νομίζω, και πολλών αντρών. Θεωρώ ότι χαρακτηρίζω τέτοιο. Δεν είναι, το πρόβλημά μου δεν το έχουμε στο ποιο θέλει. Σε μια σχέση, εγώ και πάρα πολλοί που είναι σαν και εμένα, στο αντρικό κοινό, δεν έχουμε πρόβλημα να έχετε το πάνω χέρι και να παίρνετε τις αποφάσεις. Ούτως ή άλλως εσείς θα τις πάρετε. Μη μας πείτε τον έρωτα, ρε φίλε. Δηλαδή, εμένα με τρελαίνει που θες να μιλήσω. Α, σαν την Γεωργία. Να μιλήσω και με το Φάνη. Τι να μιλήσω με το Φάνη, ρε παιδάκι μου. Αφού είσαι, θα κάνουμε ό,τι πεις. Λέει, α, να μιλήσουμε, σαν ζευγάρι, να μιλήσουμε. Ρε, να μιλήσουμε, αφού ξέρουμε. Πες μου, αγάπη μου, τι θέλω να αρχίσει να τελειώνουμε, να πάμε σπίτι για μας. Αυτό σου λέω, εμένα, έχω πάρει την απόφαση ότι δεν με πειράζει. Είναι και ίσα. Ο δεύτερος ρόλος είναι και πιο εύκολος, να σου το πω και τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αλλά μην έρχεσαι και μου πεις, εσύ να, δηλαδή, να μιλήσουμε πρώτα.
1: Τι να φανεί αυταρχική η κοπέλα. Έτσι κάνουμε. Να σου πω κάτι, υποτίθεται. Περίμενε, ρε Σιφάνη. Αν εσείς κάνετε πίσω στο τέλος και λέτε ναι.
0: Πού μας αφήνουν να κάνουμε πίσω.
1: Φυσικά και σας αφήνουμε.
0: Αφού δεν το κοπανάζουμε. Η Μαρία είναι τόσο πιεστική που ήδη είναι.
1: Ήδη
0: θα της πω συγγνώμη. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι οι περισσότεροι άντρες της γενιάς δικιάς μου δεν έχουμε πρόβλημα να μας κάνετε κουμάντο. Το πρόβλημα είναι να θέλετε να μας νιώσετε ότι πρώτα μαζί τις αποφάσεις. Τι δεν μαζί τις αποφάσεις.
1: Ναι, γιατί εμείς έτσι το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε ότι σας κάνουμε κουμάντο. Και δεν είναι έτσι.
0: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Έχεις δίκιο, συγγνώμη, αγάπη μου.
1: Λοιπόν, έτσι πρέπει να λέτε.
0: Ναι.
1: Γιατί ερχόμαστε με πάρα πολύ δημοκρατικές διαθέσεις.
0: Ω, καλά, άλλο τίποτα.
1: Να δούμε και τη γνώμη σας, να το συζητήσουμε.
0: Μα ρε φίλε, γιατί θες να δεις τη γνώμη μου, που θα υπερτερήσει η δικιά σου. Α, έτσι από σαν καλό.
1: Για
0: να δω τι θα μου πεις και εσύ.
1: Ρε Σιφάνη, δεν το έχουμε δεδομένο. Εσείς το βλέπετε ως δεδομένο. Εμείς δεν το έχουμε δεδομένο ότι θα υπερτερήσει η δική μας γνώμη.
0: Μα αυτό εκεί είναι το χάος στο μυαλό σας. Μα είναι στατιστικά. Άμα μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι φορές γίνει το δικό σου, κάτι λέει. Μάλλον στατιστικά είναι δεδομένο.
1: Εντάξει,
0: εσύ, τώρα, το θες για challenge, εσύ. Το θες για challenge.
1: Όχι για challenge, γιατί έτσι το βλέπω, ότι συζητάμε τα πάντα μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άσχετα αν εσείς το βλέπετε ότι θα υπερτερήσει.
0: Μα συζητάμε τα πάντα μαζί για να κάνουμε αυτό που θες εσύ.
1: Ναι.
0: Α, ωραία,
1: δημοκρατικό κι αυτό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έλα, ρε Σιφάνη.
0: Αυτό λέμε ότι η κουβέντα μας πειράζει.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, δεν έχει τύχει καμία φορά να σε ρωτήσει τη γνώμη σου, γιατί σε κάτι ναι, μεν θέλει να γίνει αυτό, αλλά να τη πει κι εσύ μια παράμετρο που μπορεί να μην έχει σκεφτεί.
0: Ο μόνιμος λόγος τσακωμού με τη γυναίκα μου είναι αυτός. Ότι με βάζει σε κουβέντες, οι οποίες ξέρουμε ότι θα κάνουμε το δικό της. Ωραία, αγάπη μου, λέω, γιατί δεν μου το λες αρχή. Αγάπη μου, θα κάνουμε αυτό. Να τελειώνω κι εγώ, γιατί πρέπει να περάσω όλο το.
1: Περίμενε, παιδί μου, δεν σου βάζει επιχειρήματα. Θέλει να.
0: Το σύμφωνο τη. Ναι.
1: Θέλει να καταλάβει γιατί τοποθετείται έτσι, ρε Σιφάνη.
0: Όχι, δεν θέλω να καταλάβω. Θέλει να με πείσει. Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι, πες μου.
2: Εσύ έχει τύχει να προτείνει κάτι, α πούμε.
1: Ναι, μπράβο, εσύ. Σωστό.
2: Ξέρεις κάτι, θα το κάνω.
0: Πλέον ξέρω.
1: Αρέσει άβουλο.
0: Πλέον ξέρω τι αρέσει και τι όχι, οπότε ξέρω τι προτείνω.
1: Όχι, αυτό είναι ότι είσαι άβουλο, Εφάνη.
0: Δηλαδή επίση είναι ότι. Αν θέλει κάτι που δεν θέλει και δεν το ξέρω, λέει να κάνουμε αυτό. Λέει ναι, να το δούμε. Μόλις ακούσει ναι, να το δούμε. Αλλάζω θέμα κατευθείαν. Δηλαδή δεν τρώω χρόνο, ναι, αυτό. Ή ξέρω εγώ, άμα έχει μια συγκαταβατικότητα η οποία είναι. Ναι, αμέ. Το ναι, αμέ είναι.
2: Υπάρχει θέμα.
0: Υπάρχει θέμα, δεν έχει. Ναι.
1: Έχει προσπαθήσει να στηρίξει την άποψή σου ή όχι,
0: Μαρία. 9 χρόνια παντρεμένο, ξέρεις τι κατάλαβα.
1: Τι κατάλαβες, πες μου.
0: Να κρατάω τη γνώμη μου και τον εαυτό μου.
1: Και καλά κάνεις, σου πω.
0: Αυτό σου λέω εγώ. Οπότε άσε με τώρα.
1: Και καλά κάνεις.
0: Ναι. Και ξέρεις και το θέμα. Το θέμα αυτό που λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ξέρεις για ποιο λόγο θες τη γνώμη μου.
1: Για ποιο λόγο.
0: Για να με κρίνεις μετά.
1: Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Άκου λίγο να σου πω τώρα κι εγώ από την πλευρά της γυναίκας και να μου πούνε και τα κορίτσια αν συμφωνούν.
0: Αυτό που λέει ο φίλος ο Ζούλας. Στο σπίτι, εγώ είμαι αρχηγός. Αλλά η γυναίκα μου με διατάζει.
1: Παιδιά, είναι η κολόνα του σπιτιού η γυναίκα τώρα.
0: Θέλετε να μας. Αυτό είναι το ψέμα, ρε. Μας έχετε πάρει χαμπάρι. Γιατί ο άντρας είναι ψώνιο. Οπότε μας λένε, ναι, αγόρι μου, είσαι η κολόνα του σπιτιού μου. Παιχταρά μου, αϊτέ μου, εσύ είσαι, εσύ μας συντηρείς, εσύ. Ωραία, αγάπη μου, πάμε για φαγητό το βράδυ με τα παιδιά. Όχι. Ρε, εσύ, μα έχω να του δω 6 μήνες. Όχι, θα πάμε θέατρο. Μα δεν μ' αρέσει το θέατρο. Όχι, θα πάμε θέατρο. Εντάξει, αγάπη μου. Είσαι κολλάω του σπιτιού. Εσύ είσαι ο προστάρης μας. Αυτό το για το κάνω εγώ. Δηλαδή, τα μπράβο.
1: Περίμενε.
0: Σαν τον παιδίατρο που έρχεται και πρέπει να μου παίρνει το 50 ευρώ και του λέω: έχει τίποτα παιδί. Μια χαρά. Μπράβο, Λεβέντη Φάνη. Μπράβο, Λεβέντη Σα Γεωργία. Πολύ καλή οικογένεια. Το τσιμπάει και πέρα 2 λεπτά στο αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάρ τα 50 άρκα έτσι.
1: Άσε με.
2: Εγώ έτσι όπως τα ακούω τα πράγματα δεν θέλω να παντρευτώ ποτέ.
1: Καλά, έτσι όπως τα λέει. Ρε παιδί μου, περίμενε λιγάκι. Μπορεί να τη ρώτησε αυτό το παράδειγμα που έφερε να πάμε με τους φίλους μου να φάμε, γιατί έχω να τους δω 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που είχε όρεξη για το θέατρο, εμείς οι γυναίκες.
2: Πειράζει, πάτε την επόμενη εβδομάδα, ρε Μαρία.
0: Και μόλις γίνει τη βλακία στο σπίτι. Ποιος είναι ο άντρας σου, ποιο. Εγώ είμαι, εσύ είσαι.
2: Εσένα.
0: Ναι.
2: Φάνη, πόσο καιρό έχεις να βγεις με τους φίλους σου.
0: Δεν έχω φίλους καταρχήν. Ναι.
1: Κακός φάνη. Και δεν φταίει σε αυτό η Γεωργία.
0: Εδώ πέρα σε θέλανε πάρα πολύ. Εδώ πέρα. Τον άλλον εδώ πέρα, τον μάλλον η γυναίκα του επειδή δεν πίναγε. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Ναι, γιατί δεν πεινάς. Τι έφαγες. Το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, γιατί μετά μπορεί να πεινάς την ώρα που θα θέλει να ξεκουραστεί η γυναίκα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στο γύρω-γύρω όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Την ώρα που θες να ξεκουραστείς.
0: Μαρία,
1: να πεις,
0: έχουμε τερματίσει. Μην μας μιλάτε τώρα. Είμαστε και μερικοί άντρες που έχουμε τερματίσει το τουμπεκί, δηλαδή. Είμαστε και εντάξει, υπάρχουν και αυτό, υπάρχουν και μερικοί που έχουμε το τουμπεκί level, god level. Άσε μας εμένα.
1: Εντάξει, ναι. Άκου να δεις. Α, σου πω εγώ
0: εμείς
1: τώρα.
0: Εμείς είμαστε.
1: Μιλήσω...
0: Εμείς στο σπίτι θες λίγο θα έχουμε πει να κάνουμε ανακοινώσεων. Εκεί πέρα. Σήμερα κάνουμε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Αύριο όσο πολύ.
0: Σαββατοκύριακο θα αφήσω τα παιδιά στην πάντα μου και θα πάμε εκεί. Μάλιστα. Μάλιστα, στρατηγέ. Μάλιστα. Πέμπτη βράδυ 7 η ώρα να έχεις γυρίσει δουλειά. Θα πάμε εκεί, ναι.
1: Το λες ότι είσαι υπερβολικός, έτσι. Το λες ότι είσαι υπερβολικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά η γυναίκα είναι πολύ πιο οργανωτική, οι περισσότερες γυναίκες, για να μην σας βάλω.
0: Α, και το βασικό είναι ότι όποτε πεινάει η γυναίκα μας, με κάποιο μαγικό τρόπο πρέπει να πεινάμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει τύχει να έχω, εγώ που τρώω και πολύ, να έχω ξεκινήσει να το. Μου λέει. Δεν πεινάσαι, μου λέει πεινάς. Τι λέω, όχι αγαπώ, δεν πεινάς. Δεν πεινάς. Λέω, όχι, δεν πεινάω, γιατί. Μα είναι δυνατόν να μην πεινάς. Μα πεινάς τέτοια τώρα και δεν πεινάς. Λέω, δεν πεινάω, ρε αγάπη μου. Εντάξει, δεν θα παραγγείλω. Μην παραγγείλεις.
1: Αν
0: δεν παραγγείλω. Και κάθομαι και τρώω σουβλάκια που δεν τα χρειάζομαι.
1: Εσύ γιατί τα τρως, φάει λίγο. Ξέρω εγώ,
0: ναι, γιατί.
1: Πρώτον, βασικό λάθος δικό σου. Δεν ξεκυλιάζεσαι. Τρως και αφήνεις λίγο απόθεμα. Και δεύτερον, δεν γίνεται. Ούτε κι εγώ μπορώ να παραγγείλω αν δεν θέλει να φάει ο άλλος. Μόνο μου θα παραγγείλω.
0: Άσε που μπορεί να θυχτεί. Γιατί, α, ότι υπάρχει να. Επειδή μου τις λέω, γιατί θες να φας. Πάλι θες να φας. Γιατί υπάρχει να. Δεν γλιτώνεις, μάνα. Όχι,
1: ρε, εσύ, πρέπει να μάθει λίγο πώς λειτουργεί η γυναικεία ψυχολογία. Πρέπει να κάτσε να το μάθει αυτό.
2: Ούτε εσύ ξέρει.
0: Η γυναικεία λειτουργία δεν πρόκειται. Δεν θα μάθει κανένας πώς λειτουργεί, γιατί απλά δεν λειτουργεί.
1: Όχι, ξεκινάμε. Λειτουργεί. Είμαστε λίγο πιο κομπλικέ όντα και πρέπει κι εσείς λίγο να βάλετε νερό στο κρασί σας και να καταλάβετε τι θέλουμε να σας πούμε και τι κάνουμε γιατί το κάνουμε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παράδειγμα που έφερες με το φαγητό. Αφού ξέρεις ότι θα θελήσει κάτι να φάει, μη φας πάρα πολύ ρε Σιφάνε.
2: Μα πεινά εκείνη την ώρα.
0: Τι είμαι μέντιουμ, να μην είσαι όταν δίκιο μου. Τι λέει, πας καλά ρε.
2: Πας καλά παιδί μου.
0: Εκεί φτάσαμε. Φτάσαμε εκεί. Θα φτάσουμε και εκεί κάποια στιγμή. Θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Μα είναι δυνατόν, δεν κατάλαβες όταν πεινάς όσοι σε 8,5.
1: Περίμενε παιδί μου, δεν ανάγκη να παραφάει για να χορτάσει. Δεν χρειάζεται να ξεκυλιαστεί. Θα φάει τόσο όσο. Για να μπορείς να φάει και το βράδυ. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Όχι,
1: δεν τα φάει όλα. Το μεσημέρι. Κατάλαβες, σου λέω.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί πέρα θα δημιουργηθεί θέμα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Άσε που δεν κάνει και καλά τον οργανισμό.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αγάπη μου.
2: Αγάπη μου. Ναι, αγάπη μου.
0: Ναι. Ναι.
1: Ρε εσύ Χρήστο, τι δεν πείθεις, να σου πω κάτι. Άμα θέλουμε να υπάρχει ισορροπία, δηλαδή έχεις κανονίσει να βγείτε το βράδυ για φαγητό και εσύ έχεις φάει τα πάντα το μεσημέρι, μιας και λέμε. Γιατί να φας τα πάντα αφού ξέρεις ότι θα πας για φαγητό το βράδυ.
0: Πολύ σωστό. Γιατί πεινάω.
1: Δεν ξέρω. Ναι, Ρεσφάνη, θα φας, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, να υπάρχει και ένα όριο.
2: Ναι, αλλά φάνησε σε άλλο παράδειγμα. Δεν είδε ότι έχετε κανονίσει να πάτε για φαγητό.
1: Ξεκυλιάστηκε.
2: Ναι, αλλά όχι ότι έχετε κανονίσει, ότι κάθεστε απλώς το βράδυ και εσύ θες να παραγγείλεις.
1: Ωραία, ακόμα και αυτό ρε.
2: Πρέπει σώνη και δεν να φάει και ο Φάνη.
1: Είπε τη λέξη ξεκυλιάστηκε και δεν είπε έφαγα το μεσημέρι. Δηλαδή, μην το παρακάνετε κι εσείς. Παρέα ζητάμε.
0: Παιδιά, τι έχει ξεφύγει τώρα, δεν είναι. Εντάξει, όλα καλά. Παίζει
1: ο Σιμεώνα, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Όλες οι ίδιες λεωτάκες είναι. Ναι. Εντάξει, παιδιά, σε αυτό το κομμάτι διαφέρουμε πάρα πολύ. Έτσι, στο πώς σκεφτόμαστε.
0: Κάτι έχουμε καταλάβει.
1: Οι άντρες από τις γυναίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό το πώς το βλέπουμε. Εμείς δεν σκεφτόμαστε ότι α, πάω να συζητήσω ή να προτείνω κάτι. Και το σκεπτικό είναι θα μας πει ναι.
0: Μαρία,
1: το λέει και ο διάλογο.
0: Το λέει και ο Αλέξανδρος. Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό που λες τώρα εδώ πέρα, πραγματικά δεν μιλάμε, λέτε.
1: Ναι.
0: Θέλουμε στο ζευγάρι να υπάρχει συνεννόηση.
1: Βέβαια.
0: Όχι. Θέλετε υπακοή. θέλετε να διατάσσετε και να είναι από κάτω μας, εμείς από κάτω σαν γερμανικά επιμελητικά. Μέσα, γρήγορα.
1: Να σου πω κάτι. Μήπως εσείς θέλετε τέτοιες γυναίκες?
0: Μπορεί να θέλουμε. Μπορεί να θέλουμε.
1: Γιατί εμείς συνεννόηση ζητάμε, άσχετα αν εσείς κάνετε πίσω.
0: Μπορεί να το θέλουμε κι εμείς. Βλέπεις, δεν
1: βάζουμε. Είναι ακόμα που και σε τσακωμό ο άντρας θα πει ναι, ό,τι πει για να μην τσακωθεί.
0: Σε τσακωμό.
2: Καλό δεν είναι αυτό.
0: Σε τσακωμό.
1: Όχι, εσύ, γιατί πάει να. Εκεί με νευριάζει περισσότερο να μου πει ναι. Και εγώ ξέρω ότι το λες για να κλείσει την κουβέντα.
2: Αφού το κάνω για να μην τσακωθούμε, Μαρία.
1: Μα το, αυτό ξέρω. Αποφεύγεις την κουβέντα εκεί. Νευριάζουμε πάρα πολύ.
2: Μα βλέπω ότι διαφωνούμε και ότι πάει για καυγά. Γιατί να μην το κλείσω όμορφα και ωραία.
1: Όχι, θα το κλείσουμε βρίσκοντας μια μέση λύση.
0: Μαγκά.
1: Τι.
0: Έχω παντρευτεί την Ένεσλι, ρε.
1: Εσύ τώρα. Ναι, είναι δυνατόν.
2: Αφού βλέπω ότι δεν μπορούμε να τη βρούμε, γιατί να μην το κλείσω.
1: Ξέρεις πόσο κνευριστικό είναι για μια γυναίκα να ξεκινάει να σου λέει κάτι και να παίρνει, να εισπράττει από σένα ότι. Λοιπόν, εντάξει, έχεις δίκιο. Ξέροντας όμως ότι δεν το πιστεύεις αυτό. Άσχημο.
0: Ναι. Μαρία.
1: Τι.
0: Τίποτα, σκέφτομαι τώρα τα δικά μου.
1: Όχι,
0: όχι, όχι, γιατί πρέπει να παίξουμε, να μην πω τώρα. Ας πάμε για κουναμομαχίες τώρα. Πω πια σε κατάθλιψη.
1: Καλά, χαλαρώστησε αυτή σε κατάθλιψη.
0: Λοιπόν.
1: Βε, χωρίς εμάς τα κάνατε.
0: Θες να απαντήσω.
3: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music
1: 892.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Καθρέφτης. Η έμπνευση δεν είναι συναίσθημα. Είναι στάση. Είναι καθημερινή μάχη. Με τη βαρεμάρα. Με τις δικαιολογίες. Με τη σκέψη χωρίς αποτέλεσμα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
8: Κουνάδια, οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
9: Σίγουρα έχετε μια πνευματική ομάδα, ο καθένας έχει τη δική του πνευματική ομάδα, τους δασκάλους, την καθοδήγηση. Όλα αυτά, γιατί κοιτάς με απορία, εσύ, Δημήτρη?
10: Γιατί δεν έχουμε.
9: Τι εννοείς?
10: Δεν έχουμε, δηλαδή έχεις την πνευματική
9: ομάδα. Δεν έχω πνευματική ομάδα. Παιδιά, έχετε. Γι' αυτό θα σας πω. Πώς να επικοινωνείτε. Την έχετε, αλλά δεν την εκμεταλλεύεστε.
10: Δεν την ξέρουμε, μάλλον, ναι. Οκ, θα το ακούσουμε.
11: Θα μου πεις τώρα ποια είναι εσύ.
10: Κάτσε, μα.
9: Παιδιά, θα σου πω να επικοινωνήσεις.
10: Παιδιά,
9: μαζί.
10: Πολύ σαχλαμάρα. Ηρεμήστε λίγο, θα πάρουμε τη σειρά. Πάμε.
9: Λοιπόν, να ξέρετε ότι πρέπει να τους μιλάτε απλά και ειλικρινά κάθε μέρα.
11: Μία είναι η ομάδα, στέλνει.
9: Ποια είναι η ομάδα?
11: Και καλά, Ολυμπιακός και τέτοιο.
9: Ρε παιδιά, εγώ μιλάω τώρα για την πνευματική ομάδα.
10: Ναι, ναι.
9: Ζητήστε σημάδια, βάλτε σαφείς προθέσεις για το πώς θα τα αναγνωρίσετε. Γενικά, δημιουργήστε μια μικρή ιερή στιγμή κάθε εβδομάδα μόνο για αυτούς που την αποτελούν την πνευματική ομάδα. Ακούστε το εσωτερικό ναι και το εσωτερικό σας όχι. Και γενικά,
10: ξεκάθαρα πράγματα. Για
9: ναι,
10: μια φορά.
9: Και γενικά καθαρίστε την ενέργειά σας ώστε να μπορείτε πραγματικά να λάβετε αυτό που σας δίνετε. Πάμε λοιπόν τώρα σε συγκεκριμένα. Φάνη, θέλω λίγο να σε κάνω πειραματόζω τώρα.
10: Ναι, εγώ είμαι εδώ
9: για
10: Μαρία.
9: Για να αποτελέσω το παράδειγμα.
10: Επειδή είμαι σκεπτικιστής, είμαι ο καλύτερος για αυτό το πράγμα.
9: Σκεπτικιστής. Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί. Θα πεις, καλημέρα, περπατήστε μαζί μου σήμερα, δείξτε μου αυτό που χρειάζεται να δω.
11: Σε ποιον, παιδί μου?
10: Σε ποιον θα το πω? Να το πω εγώ, Μαρία, να το πω, αλλά... Εγώ το λέω.
9: Στην πνευματική σου ομάδα.
11: Ποια, ναι. Δεν είναι, ποια είναι η πνευματική ομάδα, παιδί?
9: Παιδιά,
11: μου.
9: Είναι πνευματική, γι' αυτό δεν τη βλέπετε. Χαλαρώστε. Αλλά πρέπει να μιλάτε μαζί του.
10: Μιλάμε σε ένα κάτσε, Μίτσο. Μιλάμε σε ένα φανταστικό φίλο. Το κατάλαβα τώρα. Σαν να μιλάμε σε ένα. Καλημέρα, παιδιά.
9: Μπράβο.
10: Καθόλου του τρελού. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Ναι, ρε, το κατάλαβα τώρα.
11: Παιδί μου, αυτό είναι ο Γιάνκος Δράκος, το τελευταίο επεισόδιο. Τι είσαι? Μιλούσε τα παιδιά που πέθανα.
9: Περπατήστε μαζί μου σήμερα.
10: Μίτσο, μπράβο, ρε, κορυδεύεις. Όταν λες εσύ τα άλλα, μπράβο, ρε, Μίτσο. Ωραίος. Έβαλες το μαλλί και ξαφνικά έγινες. Και εσύ εδώ πέρα μας έχεις πει για δαίμονες Κινέζικους που το βάζουν μέσα στο πισινό τους. Και σε πήραξε η Μαρία, το μαράκι, σε πήραξε. Εσύ εδώ πέρα κάθεσαι και βογκάς να πούμε με δαίμονες και διαόλια και αυτά. Και εγώ πώς σε προστατεύω. Οφείλω να προστατεύσω και τη Μαρία.
11: Όχι, δεν έχω πει να βγεις να λες καλημέρα σε ανθρώπους που δεν υπάρχουν.
10: Να πας να κατουράσεις τούβλα.
9: Όχι, επειδή έβαλες το μαλλί τώρα να μου είσαι και ύφος.
10: Έχει... το ξεφτύλισε! Το ξεφτύλισε!
9: Δεν θέλω να μου έχει ύφο.
11: Ερμάρια.
9: Είσαι μαζί μου μέχρι τώρα.
10: Το ξεφτύλισε!
9: Καλά, ηρέμησε το σύνδεσμο.
11: Ερμάρια, συγγνώμη. Εγώ δεν έχω πει να βγούμε το πρωί να μιλάμε. Να καλημέρα, πώ είσαι.
10: Μίτσο. Το ξεφτύλισε! Να σου πω. Μίτσο, έχει πει χειρότερα. Α τη Μαρία, εσύ. Εγώ ξέρω τώρα μαζί σου είμαι. Αλλά αυτή η φορά.
9: Και ο Δημήτρη ήταν μαζί μου, αλλά ξαφνικά τώρα.
10: Δεν ξέρω, είναι η Τομαλία.
9: Ξαφνικά έχει γίνει άλλο.
10: Μίτσο, ξαναείδε φίλε.
9: Και φαντάσουν η πρώτη μέρα.
10: Έχει φύγει από την ψυχολογία του καράφλα, φίλε. Δεν είναι. Λοιπόν, για πάμε μια
11: ρίση. Είναι περίεργο.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, ξεκινάτε. Καλημέρα. Περπατήστε μαζί μου. Δείξτε μου τι είναι αυτό που χρειάζεται να δω. Ναι. Βλέπεις ότι γελάει.
10: Άστο τα ρε, το βλακά, ναι.
9: Λοιπόν, πες το αυτό ρε Σιφάνη, για να δούμε λίγο.
10: Τι.
9: Άλλο να το λέω εγώ και άλλο να το λες εσύ που τώρα εσύ θα συναντηθείς με την πνευματική σου ομάδα.
10: Ναι.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Περπατήστε μαζί.
10: Περπατήστε μαζί.
11: Σε ποιον το λέμε,
10: Μίτσο, θυμίσου την Παρασκευή που θα έρθουμε. Θυμίσου. Μαρία, θυμίσου και εσύ αυτό που κάνει ο Μίτσος τώρα.
9: Ναι.
10: Γιατί είναι ντροπή.
9: Πάρα πολύ.
10: Το ξεφτύλισε. Λοιπόν, θυμίσου.
11: Γιατί εσύ τι κάνεις, θα μπουφάλεις. Γελάτε,
9: όχι, όχι, όχι, όχι. Έχεις ύφο. Δημήτρη, δεν ήσουν έτσι.
10: Μαρία, ναι.
9: Με υποστήριζες.
10: Εγώ, όχι, όχι, δεν είσαι υποστήριζες. Ψέματα αυτό.
9: Ψέματα έκανε.
10: Ναι.
9: Όντως.
11: Δεν ακούς καλέ.
10: Λοιπόν, συνέχισε, Δημήτρη. Καλημέρα, πώς είσαστε.
9: Λοιπόν, καλημέρα, πώς είσαστε. Περπατήστε μαζί μου σήμερα.
10: Περπατήστε μαζί μου σήμερα.
9: Δείξτε μου αυτό που χρειάζεται να δω.
10: Α, δείξτε μου αυτό που χρειάζεται να δω.
9: Ακριβώς. Λοιπόν, και μετά περνάει η μέρα, κοιτάς εσύ αν δεις κάποιες συγχρονικότητες, οτιδήποτε. Και πάμε σε πιο συγκεκριμένο.
10: Μπράβο, αυτό μου αρέσει.
9: Εάν αυτό είναι για μένα, θέλω να μου δείξετε μέσα σε 48 ώρες, να μου το δείξετε μέσα από μία ευθυγράφηση.
10: Αυτό το πάμε λίγο, γιατί θα μου το δείξουν.
9: Από ένα τραγούδι, από ένα οτιδήποτε. Πες εσύ ένα σημάδι δικό σου. Ναι. Πες το.
10: Κάτσε, Μίτσο, δεν γίνεται κατευθείαν αυτό. Μέσα στην ημέρα σου λέει η Μαρία, δεν γίνεται
9: 48 ώρες.
10: Άντε, 48 ώρες.
9: Βεβαίως, θα πεις εσύ τώρα. Περπατάς, κάτσε και θα πεις. Θέλω να μου δείξεις αυτό που είναι να γίνει για μένα μέσα 48 ώρες μέσα από ένα σημάδι. Αυτό το σημάδι θα το επιλέξεις εσύ. Μπορεί να είναι πούπουλο, πες να δω ένα πούπουλο μέσα 48 ώρες.
10: Α, διαλέγεις το σημάδι.
9: Ναι. Εσύ, Φάνη, άμα δεν το διαλέξεις, πώς θα καταλάβεις. Ναι. Ότι...
11: Να δω μήνυμα στο κινητό μου, ας πούμε.
9: Θα γίνει. Να δω ένα μήνυμα στο κινητό μου από τον τάδε.
10: Κορυδεύει, παιδάκι μου, κορυδεύει. Εδώ πέρα. Μαρία λέει ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσος.
9: Πραγματικά ρε, Δημήτρη.
10: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου. Έβαλε μαλλί και το. Δηλαδή τώρα θα είσαι ένα από του πολλού Μίτσο. Ξεφτυλίσκε, τελείωσε. Πάει ο Μίτσο. Τώρα τι.
11: Θα με κράξει και γι' αυτό.
10: Είχε μια διαφορετικότητα.
11: Καμία διαφορετικότητα. Σαν του μέσω Ελληνίδα που το έχουν πέσει στα μαλλιά.
10: Πρέπει να καταλάβει κάτι. Είναι αυτό που σου λέω. Πας κόντρα στο ρόλο σου. Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή.
11: Τι είχα.
10: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
11: Γιατί
10: ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία.
11: Φάνη.
10: Πολύ, κάτσε να ολοκληρώσω. Πολύ, πολύ ευχάριστη όμως που σε έβλεπε ο κάθε άνθρωπος. Σαν ήθελε να σε είχε φίλο και αυτά. Και είχε ρε παιδί μου, όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο εμετικά άσχημο τον οποίο τον αγαπούσαμε. Αυτό ήσουν εσύ για τον κόσμο. Και τώρα καραφλός έτσι αυτό. Και τώρα τι έγινε, ένας από τους πολλούς. Και τι έγινε, να σου πω κάτι Μίτσο, σάκι ρουβάδες και τέτοιοι υπάρχουν πολλοί εκεί πέρα.
11: Καλά, δεν είναι
9: καλά,
11: και
9: δεν
11: ρουβάς.
9: Είναι και ο σάκι ρουβάδες.
11: Καλήμωνα, τι θα έλεγες εσύ. Τι θα έλεγες.
9: Δεν θέλω να σου πω την αλήθεια, έγινε σάκι ρουβάδες.
11: Περίπου.
9: Όχι, Δημήτρη μου.
10: Εσύ λοιπόν στη showbiz σε έβαλα για αυτό που είσαι. Άρα εσύ τώρα τι γίνεται. Όλοι θέλανε να γίνουν σαν και εσένα. Εσύ τώρα πάνε να γίνεις σαν τους άλλους.
11: Ποιος ήθελε να γίνει σαν και εμένα αρχικά.
10: Όχι εμφανισιακά, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις τι το λέω τώρα. Εμφανισιακά δεν υπάρχει κανένα τρελό τώρα. Είπαμε. Θέλω να σου πω ότι ήσουν ο βουλάρας μας. Ήσουν πραγματικά.
11: Ναι,
9: βουλάρας.
10: Τώρα, ωραία, ρε.
9: Το παιδί.
10: Τώρα περνά στον δρόμο. Και είσαι αόρατος. Παλιά πέρναγες.
11: Κάνεις τεράστιο.
10: Και ξερνάγανε η πυροσβεστική κρουνή.
11: Σας τώρα τι.
9: Ναι.
11: Ότι από την ημέρα που το έβαλα,
9: ναι,
11: με κοιτάνε όλες.
9: Γι' αυτό μου ήρθες με ύφος σήμερα.
11: Ναι. Και όλοι.
9: Γι' αυτό μου ήρθε με ύφος.
10: Θα βρεις γκόμενα και θα χάσεις τη δημοσιότητα. Για να δω.
9: Καλά, όχι να βρεις γυναίκα για το μαλλί σου, να σε θέλει για το μαλλί σου.
11: Όχι, τώρα δεν τη θέλω εγώ.
9: Καλά, και πριν δεν τη είδε, ναι. Δημήτρη μου.
10: Τέλος πάντων.
11: Τι λες, Μαρία.
10: Εγώ βλάκα με τον σύγχρονο που δεν βάζω μαλλί. Και τα κιλά τα χάσα αναγκαστικά γιατί θα πέθανα.
11: Παραίτητα λίγο που πρέπει να πεθάνω.
10: Εγώ τι νομίζεις, καζό είμαι, δεν ήθελα.
11: Φάνη, εσύ έκανες καριέρα έτσι. Αυτό θέλω να σου πω.
10: Τι εννοείς.
11: Ότι εσύ έκανες μια.
10: Έκανα καριέρα επειδή μου καραφλό.
11: Όχι, έχεις κάνει μια τεράστια καριέρα με αυτό το μαλλί. Αυτό θέλω να σου πω. Με αυτό το χτένισμα. Τώρα εσύ, αν πας και το αλλάξεις, θα μας κλωτσίσει. Γιατί σε έχουμε μάθει έτσι. Όλη η Ελλάδα. Και όχι, μισή Ευρώπη σε έχει μάθει έτσι.
9: Φαντάζομαι
10: να ζούμε εκεί. Αν δεν το λέγεις, αν δεν βάζεις την Ευρώπη μέσα, θα το τρώγαμε. Αν δεν βάζεις την Ευρώπη μέσα, θα πέρναγε.
11: Παραφέρθηκα.
10: Εκεί λύγεις αρέσει. Όλη η Ελλάδα λέει εντάξει, εκεί το δέχομαι. Μετά το ξεχύλωσε μετά.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, Μαρία, συνέχισε.
9: Θα βάλεις λοιπόν ένα σημάδι και θα πεις και γενικά 10 λεπτά την εβδομάδα θα ανάβεις ένα κεράκι, θα
10: Η Μαρία συνταχίζει ρε, διαφημίσεις. Ναι, λέγε εσύ παιδί μου. Είναι...
9: Λοιπόν, θα αναπνέεις αργά και θα ρωτάς τι χρειάζεται να ξέρω και θα γράψεις αυτό που έλαβες. Πρώτατο.
10: Παιδιά, αυτό...
9: Τι χρειάζεται να ξέρω. Ζήστο λίγο ρε παιδάκι μου. Να σου πω κάτι Δημήτρη.
10: Απαράδεκτος. Απαράδεκτος.
9: Ξέρεις τι.
10: Απαράδεκτος. Να δεις τώρα.
9: Θα έχει ύφος τώρα.
10: Την Παρασκευή θα σταματήσει και θα μπουφάρει ο Μίτσος. Σιγά θα γίνει mainstream ο Μίτσος. Θα το δεις τώρα. Αλλάζει ο άνθρωπος μαράκι. Και τι θα γίνει μετά. Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα. Γιατί τι να σε κάνω έτσι. Συγγνώμη.
11: Έτσι όμορφο. Δεν
10: κάνω. Όχι, θέλω να σου πω ότι, δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
11: Κάτσε ρε φαν, τι λες δηλαδή. Άλλαξα όλο. Άλλαξε η προσωπικότητά μου.
9: Έχει αλλάξει ύφος.
11: Το πρόσωπό μου άλλαξε.
10: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως,
11: το πρόσωπό μου είναι το ίδιο.
9: Αλλάζει με το μάτι.
10: Εγώ Μίτσο να
9: σου κοίτα εδώ τη φωτογραφία σου.
10: Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα τον. Δεν ξέρω, πες εδώ. Αλεξάνδρου, τον τέτοιο.
11: Δεν είμαι μοντέλο.
9: Ρε πάνηκε εσύ, γιατί του ανάβει το φουσκώνει στα μυαλά. Δεν είναι μοντέλο το παιδί.
10: Αυτό
9: σου λέω ότι
10: προσπαθεί να γίνει μοντέλο.
11: Δεν ψέτησε, παρακαλώ πάρα πολύ.
10: Λοιπόν, δεν θέλω να τσακώνεστε.
9: Δημήτρη. Με αγάπη τα λέω, δεν θέλει να είσαι προσγειωμένο. Γιατί ήδη φεύγει.
10: Σ' αγαπάγαμε γι' αυτό που ήσουν Μίτσο. Και σε αγαπούμε ακόμα, αλλά πλέον εσύ δεν θες, δεν θες να γίνεις, εσύ τώρα είσαι έτοιμος να πάει να πιάσεις δουλειά.
9: Πού?
10: Σε λογιστήριο. Είσαι τώρα, έχεις γίνει, δεν το λέω υποτιμητικά, είσαι τώρα να πάει να μπει σε γραφείο, τηλεφωνητής, τέτοιο.
9: Μήπως τον ζηλεύεις εσύ λίγο τώρα, γιατί το είσαι υπερβολικός τώρα, δεν ζηλεύεις το μαλλί του τώρα.
10: Εσύ ο Μίτσος έγινε ordinary.
9: Ναι.
10: Είναι ένα παιδί που θα το δει σε μια δημόσια υπηρεσία τώρα. Δεν είναι κακό να είσαι σε δημόσια υπηρεσία.
11: Τι μου να ρεφάνει.
10: Ήσουν να κάνει το διάφορο. Εσύ Μίτσο, πώς πω. Υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά. Ωραία, αλλά αν δεις.
11: Ναι. Ωραία παρομοίωση.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το ίδιο είναι να περνάει από μπροστά σου. Τα αγαπάμε όλα τα σκυλιά. Το ίδιο είναι να περνάει ένα κουτάβι, ένα κοκόνι, ένα αυτό. Και το ίδιο να περνάει ρε παιδί μου ένα σαρπέι. Που είναι τσαρωμένο, που είναι
9: Ποιο ήταν, ο Δημήτρης πρώτα ποιο ήταν,
10: Ναι, θέλω να καταλάβει τι γίνεται. Είναι ίσως να κάτι το διαφορετικό.
11: Τέλος πάντων, πάμε να μιλήσουμε στις καρέκλες με τη Μαρία.
10: Τι έλεγα.
9: Άκου τι είπε. Πάμε να μιλήσουμε στις καρέκλες με τη Μαρία.
10: Λοιπόν.
9: Δημήτρη, δεν ήσουν έτσι.
11: Περιμένω να ακούσω.
9: Στις καρέκλες με τη Μαρία.
10: Μόνο αν αποφασίσεις.
11: Να βάλεις και βυζιά.
10: Ναι.
11: Μόνο.
10: Ναι. Από το σώμα μου.

0: Music 892.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
13: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
14: Αν δεν έχετε παιδιά, σεξουαλική ορμή, αν δεν έχετε τεστοστερόνη στα επίπεδα που θέλετε, αν δεν έχετε γενικώς καλή σεξουαλική ζωή και υγεία που λέμε σε αυτό το κομμάτι, mm-hmm. ρε παιδί μου, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ιατρικά θα μιλήσω.
15: Να ανεβάσεις την τέστο σου, ας πούμε.
14: Ναι, και να έχεις μια έτσι σεξουαλική ορμή που θέλεις για να μπορέσεις να έχεις αποτέλεσμα στη σεξουαλική σου ζωή. Λοιπόν, κάποιοι εκθέτουν τα testicles που έχουν σε κόκκινο φως, άλλοι τα βγάζουν στο ήλιο, στον ήλιο. Testicles,
15: γιατί.
14: Ρυζί. Ναι.
16: Τώρα λοιπόν, να το πεις στα αγγλικά, ας πούμε, δηλαδή είναι...
15: Συγγνώμη, εγώ δεν το κατάλαβα.
14: Το λέω στα αγγλικά για να είναι πιο...
15: Εγώ δεν ξέρω τι αυτή η λέξη σημαίνει αυτό στα αγγλικά.
14: Ναι, παιδιά.
16: Ναι, testicles αυτό σημαίνει.
14: Αυτό σημαίνει.
16: Το θέμα είναι ότι... άλλο είναι το θέμα. Τέλος πάντων, και testicles.
14: Ιατρικά. Δεν θέλετε να σας το πω, εγώ είναι ιατρικό. Κάποιοι παγώνουν,
16: Μαρία, λέει. Μαρία, να έχεις και το θάρρος, συγγνώμη σου, εδώ πέρα δεν θέλουμε ένα ρομπότ. Όπως εσύ για το πεις, Μαρία, δεν σου πούμε εμείς τα κάνεις.
14: Όχι, λέω, αν δεν θέλετε αυτό το θέμα να σας το πω, όχι, δεν σας αρέσει.
16: Αυτό το πράγμα δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Ξαφνικά, ό,τι θέλετε, δεν θα ρωτάς. Θα κάνεις, έχεις γνώμη ή δεν έχεις. Έχω συμπαρουσιάστρια ή τον Τουίτη δίπλα μου. Αν έχω τον Τουίτη, δεν το ξέρω. Θα κάνεις ό,τι θέλεις.
14: Δεν είναι παιδιά, αλλά θέλω να συμμετέχετε και να σας αρέσει.
16: Με το ζόρι, με το ζόρι.
14: Εμένα μου άρεσε, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
16: Τι πάμε, μου αρέσει το θέμα. Τι είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε γιατί που ρεφέτε τέτοιο.
14: Πάμε. Άκου, τι λέει τώρα. Πάμε. Λοιπόν, ωραία. Κάποιοι παγώνουν.
15: Με τους όρχες. Γιατί δεν τους όρχες.
14: Δεν ξέρω, μου βγαίνει καλύτερο testicles.
15: Μα έτσι, λες ολόκληρη τη λέξη στα αγγλικά. Ενώ εδώ το όρχες ακούγεται καλύτερα.
14: Ναι, εντάξει, να το λέω έτσι, ρε παιδιά. Λοιπόν, κάποιοι τους παγώνουν για να έχουν όλο αυτό το αποτέλεσμα που σας περιέγραψα.
16: Ποιο είναι το αποτέλεσμα?
14: Λοιπόν.
15: Τι είναι, σπαγώνουν, παιδί μου.
14: Τους παγώνουν. Τώρα θα σας πω με ποιον τρόπο και τι γίνεται και η σεξουαλική σας ζωή.
16: Κάτσε, παιδιά. Εγώ έχω τώρα γίνει τα
15: δεδομένα. Λέω θα παγώσουμε τις όρχες μας.
16: Ναι, κάποιο λόγο θα έχει όπως για να το πει.
14: Συγγνώμη, δεν άκουσε τι είπα.
16: Ναι,
14: στην αρχή, τι είπα στην αρχή.
16: Είναι αυτό που λέμε, κάνουμε πουλάκια.
15: Να ανεβάσουμε την τέστο.
16: Άρα...
14: Ανεβάζει τεστοστερόνη.
16: Μπράβο.
14: Άρα... Αυξάνει τη σεξουαλική σου ορμή.
16: Ορίστε, τέλει,
14: και έχει μια υγιή σεξουαλική ζωή γενικότερα.
16: Ναι. Με παγωμένου όρκε, βέβαια. Ναι.
14: Λοιπόν.
16: Καλά άκουσα τελικά.
14: Ναι. Λοιπόν, με παγωκίστε.
16: Ρε Μαρία, εντάξει, το πρόβλημα είναι, το πρόβλημα είναι με πώ θα του παγώσουμε. Εντάξει, ξέρουμε.
15: Μαρία, πονάει.
16: Ξέρει του παγώσουμε.
14: Μπορεί να βάλει πετσετούλα στην παγωκίστη και να την τυλίξει. Δεν έχει πρόβλημα.
16: Άρα ουσιαστικά δεν μα λε για ποιο λόγο, για ποιο λόγο λειτουργεί αυτό. Απλά λέμε πώ του παγώνουμε τρόπου.
14: Σα λέω του τρόπου για να ξέρετε ότι σύμφωνα με τον Λάι Εντουάου, που είναι ορολόγο από τι Φιλιππίνε, λέει ότι οι όρχε δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αυτή τη θέση. Επιστημονικά.
16: Νομίζω αυτή τη θέση στην καρδιά μας, στα χέρια μου.
14: Αυτή τη θέση, ναι, ανατομικά, ρε.
16: Άρα, εγώ ξέρεις τι έχω, θα πω κάτι άλλο. Μου έχουν πει γενικά ότι δεν πρέπει, όταν στα μωράκια, όταν είναι τα αγοράκια αυτά, δεν πρέπει να, μετά το μπάνιο, θα πρέπει να τους στεγνώνεις τα κακαλάκια.
14: Πάρα πολύ καλά.
16: Για να μην είναι παγωμένα, έτσι.
14: Όχι, για την υγρασία το λέει.
16: Όχι, για να μην είναι παγωμένα. Εσύ μας λες τώρα να.
14: Ναι, όταν μεγαλώνεις και γίνεις ολόκληρος άντρας, αν θέλεις να έχεις αυξημένη τεστοστερόνη, να λειτουργείς πάρα πολύ
16: παγωμένος
14: καλά στο σεξ.
16: Παγωμένος όρκι.
14: Ναι. Λοιπόν, και να ξέρετε ότι λειτουργούν πολύ καλύτερα σε θερμοκρασία, μικρότερη από τη θερμοκρασία σώματος, γι' αυτό βρίσκονται και ξεχωριστά. Λοιπόν, οι πιο ζεστές θερμοκρασίες τους ψιλοκαταστρέφουν. Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν να το πετύχετε όλο αυτό, θα σας πω ότι μπορείτε να πάρετε το testicle cooler, υπάρχει ειδικό.
15: Cooler.
14: Ναι, testicle cooler, άμα το γκουγκλάρετε θα δείτε ειδικό εργαλείο. Άλλοι λοιπόν χρησιμοποιούν παγοκίστες, μια πετσέτα με παγάκια ή αυτό το testicle cooler, όπως λέει και ο Σίμλα.
16: Αυτό είναι εργαλείο.
14: Εργαλείο, ναι. Το γκουγκλάρουν
16: και
14: το βλέπουν.
16: Άρα πάω και αυτό το παραγγέλνω και δηλαδή θα
14: το παραγγέλνεις και σου έρχεται.
15: Για να το ψάξω. Τι?
16: Θα μου έρθει ένα πακέτο στο σπίτι που θα γράφει testicle cooler. Φάνηκε λάμπο. Κουδούνι δύο, ναι.
14: Ναι.
15: Testicle.
14: Γιατί είναι ντροπήρε η φάνη.
16: Είπα εγώ τι είναι ντροπήρε.
14: Άλλοι θα θέλανε.
16: Δηλαδή,
15: α, φάνη.
16: Να λείπει το κούρι και να τα αφήσει κάτω στο φούρνο. Και λάμπο που λέει η παγωκίστη για τα παπάρια σου.
15: Πόπο, τέλεια είναι.
14: Το είδε.
15: Είναι σαν βρακάκι, παιδιά, σαν πόκεμπολ που είναι ανοιχτή η πόκεμπολ και μπαίνουν μέσα οι όρχε. Και του παγώνει. Σαν πόκεμπολ.
14: Ναι, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Βρακί
15: με πόκεμπολ. Βρακί με πόκεμπολ. Κοίτα φανή.
16: Πήγε να πάρει στο Μίτσο. Λοιπόν, στο Μίτσο το δικό σου πήγε.
14: Άμα παιδιά κάνει καλό, γιατί να μην το.
15: Παιδιά,
14: πάρετε.
15: Είναι ένα μαύρο βρακί με μια πόκεμπολ που μπαίνει στου όρχε και του παγώνει.
14: Και δεν είναι, κρατιέται από κορδονάκια, λέξε, νομίζω.
16: Αυτό ρε μαλάκα με το πραγματικά. Που όποτε λέμε κάτι σεξουαλικό, έχει ένα ενθουσιασμό στη φωνή σου, φίλε. Είναι πραγματικά.
15: Ναι, φίλε, ενθουσιάζομαι.
16: Ναι, οτιδήποτε βλακεία είναι πονηρό, σεξουαλικό.
15: Μα δεν το ξέρω. Μα κοίτα.
16: Ξεφεύγει από τα παραδοσιακά τα οποία τα έχει τερματίσει. Ναι. Ό,τι δει, άμα δει κάποιο περίεργο εξάρτημα ο Δημήτρης που μπαίνει κάπου αυτό, είναι εδώ πέρα και του φτιάχνει η μέρα όλη. Ρε. Ω, κοίτα Δημήτρη, αυτό το βάζεις και σε παίρνει ο άλλος με WiFi κλείσει και μετά βγαίνει από τον ισοφά. Το, ναι, έλα, πάμε να μιλήσουμε. Ναι.
15: Μαρία, έχεις απόλυτο δίκιο.
14: Σου βγάζω
15: τα μαλλιά μου. Κοίτα εδώ. Έχει και βρακιά εσόρουχα. Ice easy recover fast.
14: Αυτό τι είναι. Τέλειο.
15: Εκεί μπροστά έχει παγωκίστες.
14: Ορίστε, παγωκίστες. Μπράβο, ενσωματωμένες. Μπράβο. Μπράβο, ρε Δημήτρη, το πήγες ένα παρακάτω.
16: Έχετε ενθουσιαστεί και δύο τώρα. Πολύ ωραία.
15: Εσύ δεν ενθουσιάζεις, το ξέρεις δηλαδή.
16: Ρε Σιμίτσο, ότι μιλάμε για

0: Μαρτυρίες.
1: Ναι, δεν θα. Δεν, ναι,
0: όχι, θα σου διαβάσω και μαρτυρίες.
1: Ναι, μου έχει και βίντεο. Άλλαξε η ζωή μου. Τα πάγωνα κάθε μέρα από 10 λεπτά.
0: Λοιπόν, πριν σα διαβάσω τις μαρτυρίες, να σα πω ότι στόχο, σύμφωνα με του γιατρού, λέει δεν είναι να μου διάσουν. Θέλει απλώ να κρυώσουν. Ναι. Αυτό να το ξέρετε. Μην μου διάσουν.
1: Μην να μου κι εγώ πόσο μεγάλο είμαι και εμένα δεν τα είχαμε αυτά. Χαζομάρισαν αυτά τώρα. Είναι τρέντ. Ναι, λέγε.
0: Άκου τρέντ.
2: Μπορεί να μην αντιδράσει κάθε τι καινούργιο που ακούγεται εργαμότο.
0: Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα, παιδιά, ή λεπτά, ανάλογα πόσο το.
1: Στέλνει η Τίνα. Κανονική ακροάτρια. Το βράδυ λέει, θα βγάλω τον Ακατούμπερ Πασταρέφ την κατάψυξη. Και φαντάζομαι να έρθει ο άνθρωπος και σου πει: ρε Μαρία, πιο πέρα τον Ανακά. Έχω βάλει την. Παπαρό.
0: Ρε εσύ, γιατί. Να σου πω κάτι, προχωράει η κοινωνία.
1: Αυτό
0: βλέπω. Άμα έχουν βρει τρόπους.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνω. Προχωράει η κοινωνία και έχω μείνει εγώ πίσω ή ανάποδα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, ότι λέει ο Βλάτ που είναι κινηματογραφιστής.
1: Φαντάζεσαι τώρα να ανοίξει το ψυγείο τώρα η μάνα του Δημήτρη και να δει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, θα καταλάβει.
2: Ρε φίλε, άμα έχεις τη δική της λειτουργία. Εντάξει, και δεν θες να πάρεις σκευάσματα.
0: Εντάξει.
1: Θα πάω και να καταλάβω.
2: Πρόσεξε, δεν θες να πάρεις σκευάσματα. Έρχεται η Μαρία και σου λέει: αν βάλεις πάγο στους όρχες σου, πάει λίμπητος, πάει τη στρώνα, δεν βαίνει. Δεν θα το δοκιμάσεις.
1: Την άλλη μέρα είμαι μέσα στην κατάψυξη.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
2: Με το χέρι στην καρδιά δεν θα το δοκιμάσει.
0: Παιδιά, θα το δοκιμάσει.
1: Δεν κατάλαβα. Μαζί, όπως πάνε για κατάψυξη ωραίων, θα πάω εγώ για κατάψυξη παπαρίων. Άσε με,
0: να σου πω κάτι, θα το δοκίμαζες. Ναι. Άμα είχες θέμα,
1: ναι,
0: θα το δοκίμαζες.
1: Ρε, παιδιά,
0: είναι απλώς φυσικός και πρακτικός
1: εγώ,
0: τρόπος.
1: Θα σου πω κάτι. Εάν είχα θέμα, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργώ έτσι, η γνώμη του καθενός είναι η γνώμη, θα πήγαινα σε γιατρό. Γιατρέ μου, εδώ.
0: Ο γιατρός το λέει.
1: Ο Φιλιππινέζος, ρε Μαρία.
0: Μην είσαι
2: ρατσιστής.
1: Ο οποίος δεν είναι θέμα ρατσιστής τώρα. Συγγνώμη, παιδιά, θα πήγαινα σε έναν Έλληνα, Άγγλο, σε έναν Ευρωπαίο, Αμερικάνο. Δεν θα πήγαινα σε έναν Φιλιππινέζο. Είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Δεν έχω. Θέλω να σου πω ότι δεν φημίζω. Εκτός κι αν οι Φιλιππίνες φημίζονται για τους ουρολόγους τους. Δηλαδή, ρατσιστικό είναι όπως.
0: Δηλαδή, και οι άνθρωποι όταν θέλουν να πάνε για τα προβλήματα που έχουν, δεν έχει γιατρούς να πηγαίνουν ουρολόγους και τέτοια πράγματα.
1: Ρε φίλε, δεν ξέρω τη φιλιππινέζικη πραγματικότητα. Εγώ ξέρω. Δηλαδή, δεν το λέω ρατσιστικά. Δεν ξέρω, γιατί να μην πάω σαν Έλληνα, να μην πάω σε έναν Έλληνα γιατρό.
0: Ωραία.
1: Ναι, δηλαδή, θα είμαστε, να το πω πιο κοντά. Είμαστε Ευρωπαίοι, σε ένα Βαλκάνιο γιατρό. Πάμε λίγο πιο μεγάλο. Σε ένα Ευρωπαίο γιατρό. Ναι. Άμα είναι κάτι πολύ σοβαρό, να πάω και στην άλλη, να πάω στην Ταϊλάνδη, όχι.
0: Εντάξει, παιδί μου, έτυχε αυτοί οι άνθρωποι να το βρουν αυτό και να το μελετήσουν. Ο Μάρκες, δάσκαλος, λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ, έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω λιγότερο στρες και μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
1: Τέλεια.
0: Ο Μάρκες, δάσκαλος, γιατί σου έχω και μαρτυρίες.
2: Για πες άλλη μαρτυρία.
0: Ναι. Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
1: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
2: Δεν είσαι πάνω, δεν έχει τέσσερα ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι ο πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
0: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
1: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Ο άλλος μέσος ή ο μάτζε.gr. Μαρακά.
0: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
1: Δημήτρη που λέει να έχεις εντάξει, τι κάνεις.
3: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει, χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές,
8: έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, δύο στις τρεις συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Σέλφι. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
10: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
12: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
11: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
12: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
11: Πιστεύω θα τα δω όλα.
12: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
11: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
12: Ποιος παντρεύεται?
11: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
12: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
13: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Cosmote TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο.
12: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
15: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Island, την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
8: Premium αυτοκίνητο, τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawill.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spot a will. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
12: 5 ευρώ.
11: Χάρτινα. 5, 100, τι έχει ο καθένας.
12: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
11: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
12: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
11: Και την ώρα
12: γιατί
11: που πας...
12: δεν την αγοράσω όλη.
11: Να βγάλεις τα κοροϊδεύω.
12: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ. Σε σέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
11: Καημένοι.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
14: τρού. Στο Music 892.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892. Don't nobody else make me feel like...
16: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: το 92.
1: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian
2: Sleeping and Living. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Προκόπη! Πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Δημήτρη, καλημέρα.
16: Καλημέρα.
15: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
16: Ο παπαούτε.
17: Α, παπαούτε.
15: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
18: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και άσε να το ακούσουμε τώρα.
15: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
16: Δικό μου.
15: Πάμε.
16: Ουε του παπά. Μα ουε του παπά. Σαμνέν ημπαλέ.
17: Ωραία το λέει.
16: Ράσα γκρεμπαμπά.
15: Τι παπά.
16: Τι μαουέ του κασέ. Σαντουά. Δε ολμανί φαγγέ. Ομπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
15: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
19: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Music 892.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξύπνα, ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά. Καλαχία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β' που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Εγώ πάντως αν εντυνώσουν στα φίλη, αν δεν θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
13: Στο με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
12: Όχι ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλη. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανέναν. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
13: Φτάνει!
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Music 892. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
9: Ναι.
13: Οι παντρεμένοι θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
9: Εντάξει, ρε Φάνη.
14: Τόσο πολύ
9: ρε.
13: Θέλεις ματσέτα Αμαζονίου για να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένας και ο άλλος. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έτσι, ρε.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω, σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
0: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη SpotaWheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελήσου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. SpotaWheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σελινόσουπα
10: μας γράφει εδώ η Λία. Σούπα από σέλινο.
9: Σε κάνα μαγαζί με σούπες.
10: Δεν έχω ακούσει ποτέ για σελινόσουπα έξω. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Αλλά αν ακούσα θα σου πω.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
7: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
10: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Καθρέφτης. Πολλοί νομίζουν ότι κατέχουν πράγματα. Τίποτα δεν κατέχουμε. Ό,τι έχουμε σήμερα είναι απλώς μια ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε πριν φύγει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: παρουσία.
1: Music
0: 892.
2: Hey, you got what I wanted, Sony, yeah.

Please just rewind, let me shake it to the max. Γύρνα. Δεξιά. Music 8-9.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
7: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει, χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χριστή από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω, σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσει στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
0: Island, την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island, κρατήσεις στο 210-89-25.000.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Premium αυτοκίνητο τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawill.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spot a will. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Previously. Στα κουνάβια.
9: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
10: Είσαι αίρεση. Πες την αλήθεια.
9: Τι είδε.
10: Να σου πω κάτι τόσο
9: ακόμα. Όχι, εσύ.
11: Έχεις ξανακούσει.
10: Δεν τα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
11: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
9: Όχι, τα ρωτάνε πριν πας, ρε εσύ, Δημήτρη. Όταν έχεις καλεσμένο, τι θα το ρωτήσεις. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά?
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πλέον όλα τα παιδιά στο σχολείο ετοιμάζονται πάρα πολύ νωρίς. Αλλά η ετοιμασία έχει να κάνει, παιδιά, με ισιωτικές, με βαψίματα, με βλεφαρίδες.
9: Κάνουν skin care, παιδάκι μου.
8: Θυμάμαι πως πήγαινα εγώ σχολείο, παιδιά. Και λέω, συγγνώμη, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να μου πει ξηρίσου, κουρέψου.
9: Το πρόβλημα δεν ήταν το κούρεμα, ήταν το λάθος κούρεμα. Ήθελε ο μπαμπάς μου να μου κάνουν πάντα τα μαλλιά γαλλικό καρέ. Αυτό που είναι πιο κοντό πίσω και έρχεται πιο ευθεία μπροστά.
8: Ας το έκανε αυτό στα μαλλιά του. Καλέ, άμα του άρεσε τόσο πολύ.
9: Δεν έχει μαλλιά, γι' αυτό έβγαζα.
8: Κύριε Κώστα, δεν κρίνουμε.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε!
13: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Previously,
15: στα κουνάβια.
16: Πες με μένα γραφική,
17: ναι.
16: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
17: ναι, ναι.
16: Που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
17: Ναι, έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα.
16: Αυτό
17: το παιδί είναι τριών.
16: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Music 892.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Στη Spota Wheel θα βρεις πάνω από 1000 ποιοτικά μεταχειρισμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εποφελεί σου από έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Γιατί όταν παίρνεις δάνειο, κερδίζεις. Μπες τώρα στο spotawheel.gr. Spota Wheel. Έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Προκόπη! Πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
9: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
8: Που είχα την ησυχία.
9: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σε ακούει όλη Αθήνα.
8: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουνα πάλι
9: ξέρανε.
8: Απόγευμα, φυσικά. Και το 10:30 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρει νούμεράρε που είχα.
9: Γι' αυτό μου είπαν θα σε βάλουμε το απόγευμα. Πρέπει να πάρεις την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, να φύγει κανένας.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
0: τρού. Στο Music 892.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Music
1: 892.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25000.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Previously. Στα κουνάβια.
8: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
9: Ωραία. Βάλε το Κατσατζίδι. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
10: Όσο η καρδιά καλά, καλά.
9: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
8: Βλέπεις αυτά τα χέρια
9: και που γεμάτα ρόζους.
8: Τους βλέπω τους ρόζους.
11: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
9: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
8: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κοιτάνε στο σβέρκο οι ραγάδες.
9: Στέλνει η Βάνα, η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Χριστή από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Premium αυτοκίνητο, τιμή μεταχειρισμένου. Έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium αυτοκίνητα με leasing spot a will go. Οδήγησε τώρα το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μπες στο spotawill.gr και μίσθωσε το επόμενό σου αυτοκίνητο. Spot a will. Premium εμπειρία με light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά.
9: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξη θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
10: Όχι.
9: Υπήρχα... Μαμά τι είναι λάμπα.
10: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος αμέσως,
9: να μην μπερδεύεστε.
10: Όχι,
9: είναι.
10: Ρε.
9: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
10: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα. Αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη αντρικό το official. Οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξάδερφό μου.
9: Ο Γιάννη, όλος ο παππούς πώς τον λέγανε.
10: Γιάννη.
9: Και τον άλλο τον παππού.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Στο Instagram.
6: Ναι.
5: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
6: Μόνος.
5: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίκτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη.
6: Ναι,
5: ναι, ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει. Τι όχι.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: watching. Τελούλου.
1: Κουκού. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
2: Εμείς. Ποιους έβαλε στα εμείς?
1: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
2: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
1: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
2: Ναι.
1: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίσης. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial Music 89.

0: έχετε βγει στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Two ships in the night. Dead drops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Από τα κουνάβια, κυρία.
2: Τα κουνάβια.
4: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
2: Ποιος είναι?
4: Κοπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, τα κουνάβια.
5: Ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Α, δεν σας γνωρίζω.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λουλού.
1: Της πήγε ο σύντροφός της, να μια ανθοδέσμη του λείπες. Και εσύ εμένα ούτε ένα ροδοπέταλο.
2: Θεωρώ ότι καλύτερα που δεν σε έχω φέρει λουλούδια είναι το πιο πεταμένο δώρο. Όταν δεν θέλεις να μπει σε μια διαδικασία για το τι να πάρεις, παίρνεις μια ανθοδέσμη και ξεμπερδεύεις. Εγώ ας πούμε.
1: Τι ξεμπερδεύεις?
2: Θα νευρίαζα. Είναι ένα δώρο το οποίο το θέλετε και το θέλεις εσύ για να το κάνεις story. No. Μετά από 8 χρόνια, χαίρομαι λέει που μου φέρνει λουλούδια ο σύντροφός μου. Γράφει Ελένη. Η Αστερόπη κλαίει και που έχει 8 χρόνια γκόμενο. Και που σου φέρνει και λουλούδια, να ξέρεις.
1: Είναι σίγουρο και για τα δύο.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάρη, τι λέει. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μη τους ακούς. Γράψε τα μούτρα σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Μην πειράλαξεις.
2: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
3: Music 892.

0: Λούλου.
1: Δεν έχω γνωρίσει καρκίνο που να μην είναι, παιδιά, γκρίνια, κλάψα, μιζέρια. Η ζωή μόνο τους καρκίνους τους βαράει χάλια. Όλοι οι άλλοι τρέχουμε γυμνοί στα λιβάδια. Όποιον καρκίνο έχω στη ζωή μου και τώρα τον έχω και στην επαγγελματική μου ζωή, είναι αυτό το πράγμα.
2: Να σε παρατήσουμε, να μείνεις μόνος σου, να μείνεις τίποτα εκεί πέρα με τίποτα σκορπιούς που θα θέλεις λίγο να μοιραστείς μαζί του συνέστημα.
1: Με το σκορπιό θα κάνω και ωραίο σεξάκι, δεν έχω πρόβλημα. Με το καρκίνο 1,5 χρόνο τι έχω.
2: Δεν
1: έχω κάτι άλλο.
2: Να κάνουμε σεξ, συγγνώμη, δεν ήξερα. Δεν μου το έχεις προτείνει νωρίτερα, ρε Ευθύμη μου, να ξέρω κι εγώ πώς θα κινηθώ.
1: Τίτλος. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός ζητάει σεξ από τον παρτενέρ της.
2: Εγώ ζήτησα.
1: Ούρλιαζε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Φωνάξτε και εμένα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθεί.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8-9.
3: Δύο. Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο.
2: Μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούστε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Κούβα.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια. Κουνάβι, έχεις ταλέντο.
2: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
3: Πάμε.
4: Ποντός.
3: Έλα, αγόρι μου, κάντονα.
2: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
3: Ναι. Γιώργο, καλημέρα.
5: Είμαι άλογο.
4: Πολική αρκούδα.
3: Γεια
5: σας.
4: Το Γιώργο κάνει το πριόνι.
3: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ηρακλιά, σχοινούσα και κουφονίσει είναι. Τι έπαθες?
1: Άμα πας εσύ σε όλα αυτά μαζί και θα γυρίσεις και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης από σε ψηλέμω.
0: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
1: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού του.
0: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο, έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
1: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
0: Κάτι, ό,τι θες. Δεν σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
1: Σκέφτηκα.
0: Πες αυτό που θες.
1: Δεν σου πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
0: Γιατί μου πηγαίνεις κόντρα.
1: Γιατί είναι διαφορετική όψη.
0: Σε ανάβει. Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
1: Με
0: γουστάρεις. Παιδιά, σας το πω ότι με θέλει.
1: Σε θέλω πάρα πολύ.
0: Δεν είσαι αυτό. Φοβάται
1: χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
0: Καλή είσαι, μωρή. Α, περνάει
1: που είχα. Δυο
0: ποτά, καλή είσαι. Τρία.
1: Ε, όχι, για ένα, δυο και τρία ποτά. Άλλα τα κομμάτια.
2: Τι χαράτα. Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892. Πολύ πρόστο.
1: Yeah. You know.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό και να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς θα πάω από κάτω τώρα, Μαρία, δεν γίνεται. Είμαι τροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρίσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
4: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
3: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
4: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
3: Είδες που το βλέπεις το κύριο από πάνω.
4: Ρε εσύ μεγάλωσε.
3: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
4: Από κάτω άλλη φορά.
3: Πέφτει.
4: Όπα.
3: Έλα ρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και 2 γυμναστές.
1: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
0: Εγώ...
1: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
0: δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Φρέσκια, ανανεωμένη.
0: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
1: Θα ξαναπάς.
0: Θα ξαναπάω.
1: Ορίστε.
0: Πέρασα καλά, στο είπα.
1: Και εγώ σας το είπα.
0: Αλλά η αρχή ήταν δύσκολη.
1: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρεις το κολλάει.
0: Καλά, μετά το πήρα,
1: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνεις.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
3: Λέγε μάλλον.
2: Συνετρόμαξε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω. Κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
3: δεν ξέρω. Λέγε, ρε Μαρία,
2: είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζούνε με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
4: Πέρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.